Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στερεά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Η ώρα είναι 4. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Συνάντησε και εσύ την έρευνα ακροαματικότητα στο ραδιοφωνό της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Καλημέρα!
2: Γεια σου, Χριστίνα!
3: Καλημέρα, Χριστίνα! Χαίρεσαι, ακούω, ε!
1: Καλά είμαι, ναι, εσείς πώς είστε?
3: Είμαστε καλά. Εσύ να σε ακούω λίγο χαρούμενη παραπάνω. Γιατί?
1: Γιατί είμαι στη δουλειά μου, αλλά περνάω καλά γι' αυτό.
3: Α, περνάς πάρα πολύ καλά.
1: Λοιπόν, κάτι έχω ψηλιαστεί τώρα.
2: Α, για πες.
3: Τι έχεις ψηλιαστεί?
1: Κάτι κερδίσαμε.
3: Τι κέρδισες?
1: Τι
3: θα μου πείτε? Όχι, εσύ θα μου πείτε. Γιατί πράγμα έχεις παίξει?
1: Είχα παίξει για τα τραγούδια. Οπότε, εσύ θα συνεχίσετε την πρόταση.
3: Οπότε κέρδισες 200 ευρώ!
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

0: Είστε και εσείς στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Oh, darling. I wanted to be everything.

Η ώρα είναι 5. Λαβ 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί είπαμε κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες Μαρίνα?
2: Ναι, κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά Μαρίνα. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

να σου χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Η ώρα είναι 6. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

απάντησε και εσείς στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Τετάρτης, είναι 20 του μηνός και θέλω να πω μια πολύ μεγάλη καλημέρα στην Ιουάννα Τσέλιγκα.
2: Καλημέρα σας.
1: Και μια πολύ μεγάλη καλημέρα και στον Τζορτζ.
2: Γεια σου, Τζορτζ.
1: Και καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε ξυπνήσει και έχετε μπει στην παρέα μας. Σήμερα που είναι Τετάρτη, σήμερα που είναι η μέρα που κάνουμε τα ιδιαίτερα αφιερώματά μας, τα οποία λοιπόν πραγματικά πρέπει να σας πω ότι έχει γίνει χαμό.
2: Ναι.
1: Γυρνώντας πίσω και κοιτώντας, θυμόμενος τα προηγούμενα αφιερώματα, τι χαμός γίνεται με αυτά τα αφιερώματα.
2: Τους έχουμε μεγάλη επιδυναμία.
1: Ναι, τεράστια.
2: Και περνάμε και πάρα πολύ ωραία, ναι, και ανυπομονούμε κάθε φορά για το επόμενο.
1: Έτσι.
2: Γιατί είναι και πολύ, είναι λίγο επειδή μου σπαζοκεφαλιά.
1: Ναι.
2: Ξέρεις, βρίσκουμε ένα θέμα και αρχίζουμε και σκεφτόμαστε όλοι στο γραφείο εδώ τραγούδια.
1: Ναι, και εσείς το ίδιο σκεφτόμαστε.
2: Και εσείς το ίδιο.
1: Και μας στέλνετε μηνύματα και λέτε, παιδιά, αυτό το τραγούδι, εκείνο το τραγούδι, και φτάνει ο άλλος έξω από τη δουλειά και θέλει να μπει στη δουλειά και δεν
2: μπαίνει.
1: Και λέει, δεν μπαίνω αν δεν τελειώσει το αφιέρωμα να ακούσω και το τελευταίο τραγούδι.
2: Μία τέτοια μέρα θα ζήσουμε και σήμερα, γιατί σε λίγο θα ξεκινήσει το σημερινό αφιέρωμα, το οποίο αφιέρωμα έχει θέμα το τηλέφωνο.
1: Το τηλέφωνο, τηλεφωνήματα, κλήσεις αναπάντητες,
2: τηλεφωνώ, τηλεφώνησα.
1: Ναι, σταθερά τηλέφωνα, κινητά κτλ. Οπότε, να μείνετε μαζί μας μέχρι τις 10 εδώ στον Love 97,5, γιατί εκτός από το αφιέρωμά μας έχουμε και τα παιχνίδια μας, τους διαγωνισμούς μας, τα δώρα μας, αλλά και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
2: Και φιμπρίο διάθεση, αισιοδοξία και μία Τετάρτη στα μέσα της εβδομάδας αφιέρωμα στο τηλέφωνο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Πάμε, Γιώργο, σε παρακαλώ. George, ρίξε την τραγουδάρα μας.

Αν είχα μόνο μια ζωή, για σένα τη χαράμιζα.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους, καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Ναι, δεν πρόλαβα να πω κάτι και έχει γίνει από τα μηνύματά σας ο χαμός. Να θυμίσω για όσους μπήκανε τώρα στην παρέα μας και δεν μας ακούσανε πριν από λίγο, σήμερα το αφιέρωμα έχει να κάνει με τα τραγούδια τα οποία μιλάνε για οτιδήποτε έχει να κάνει με το τηλέφωνο.
1: Κινητό τηλέφωνο, σταθερό τηλέφωνο, συσκευή, τηλέφωνο.
0: Κλήσεις, τηλεκάρτες για τους παλιότερους.
1: Το ρήμα τηλεφωνό.
0: Βέβαια.
1: Τηλεφωνητής.
0: Αναπάντητα τηλεφωνήματα. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Να συζητήσουμε.
1: Ελληνικά και ξένα τραγούδια θα ακούσουμε.
0: Βέβαια, ναι. Και ελληνικά έχουμε μαζέψει και αρκετά.
1: Ναι.
0: Έχουμε, δηλαδή το τηλέφωνο, δηλαδή βλέποντας αυτό το αφιέρωμα, συνειδητοποίησα, παιδί μου, ότι έχει πολλά τραγούδια που έχουν να κάνουν με το τηλέφωνο.
1: Με.
0: Πόσοι έχουν εμπνευστεί από το τηλέφωνο, τον τηλεφωνητή, από την αναπάντητη κλίση, από το τηλεφώνημα που δεν απάντησε κανένας και από το τηλεφώνημα που έγινε αργά το βράδυ.
1: Μάλιστα.
0: Ή που δεν έγινε αργά το βράδυ.
1: Σωστά. Εντάξει, που το περίμενε και δεν ήρθε ποτέ. Και δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Με πνίγει το παράπονο.
0: Τηλεφώνησέ μου. Μπράβο. Να παρακαλάς, γιατί ίσως έτσι αισθάνομαι κι εγώ.
1: Ναι, έτσι.
0: Νιώθω κι εγώ.
1: Θα τα ακούσουμε αυτά τα τραγούδια σε λιγάκι. Θα τα βάλουμε τώρα εμείς σε μια σειρά και σε λιγάκι, πολύ λίγο, θα ξεκινήσουμε το σημερινό αφιέρωμα.
0: 694-711-11. Το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Μπορείτε να στείλετε τώρα τα μηνύματά σας με τα τραγούδια τα οποία σας έρχονται στο μυαλό, ρε παιδί μου, και έχουν να κάνουν με τηλέφωνο. Γενικά. Ή τηλεφωνείς, ή σε παίρνουν, ή δεν το σήκωσες, το σήκωσες. Γενικότερα, οτιδήποτε έχει να κάνει με τηλέφωνο. Στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, γιατί μέχρι τις 10, σε λιγάκι θα ξεκινήσουμε, και μέχρι τις 10 θα πάμε έτσι με τα τραγούδια τα οποία έχουν να κάνουν, σχετίζονται με το τηλέφωνο και τις λειτουργίες του.
1: Μέχρι τις 10 θα ακούμε μόνο τέτοια τραγούδια.
0: Άρα, έχει να γίνει και σήμερα, παιδιά. Χαμός
1: θα γίνει.
0: Χαμός
1: γιατί έχουμε βρει και πολλά και διαφορετικά είδη τραγουδιών, παρακαλώ, που έχουν τη λέξη τηλέφωνο ή τα τηλεφωνό ή αναπάντητες κλήσεις. Και είναι και πολλά διαφορετικά, ξαναλέω, και ξένα και ελληνικά και πιο ροκ και πιο λαϊκά. Χαμός.
0: Για να σας δω λοιπόν, στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα. Σε λιγάκι που θα επιστρέψουμε εδώ στον Love 97,5, θα βγούμε και λίγο στους δρόμους της Αθήνας για να πάρουμε μια πρώτη ιδέα τι θα γίνει σήμερα, μάλλον τι γίνεται αυτή την ώρα με την κίνηση και τι θα γίνει σήμερα με τον καιρό.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Εδώ είμαστε πρωινό Τετάρτης, 20 του μηνός. Τι έχουν μείνει, 10 μερούλες για να κλείσει και αυτός ο μήνας. Τελείωσε παιδιά, δηλαδή χαιρετήστε και την άνοιξη, καλωσορίστε το καλοκαίρι. Η άνοιξη του μεταξύ, μόνο άνοιξη δεν είναι.
1: Τόσο
0: βροχές, τόσα πράγματα. Τι ανακατοσούλα και ο καιρός έχει τα ψυχολογικά του, να ξέρει. Έχει τα θέματά του.
1: Μία μέρα βροχή, μία μέρα αέρα, μία μέρα λιακάδα δεν έχει αποφασίσει τι να κάνει. Α κρατήσει τη λιακάδα γιατί αυτή προτιμάμε περισσότερο.
0: Άνοιξη δεν έχουμε καταλάβει, να ξέρετε. Λοιπόν, και επειδή έτσι είναι ο καιρός, αλλά και η ζωή είναι έτσι, μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω, αλλά και το σπίτι σου πρέπει να παραμείνει ασφαλές. Με το Synet Home της Ινδέα έχετε μια ολοκληρωμένη ασφάλιση κατοικίας για τα απρόπτα της καθημερινότητας και όλα αυτά μόνο από 9 ευρώ το μήνα. Επίσης, θυμίζω ότι για τους καινούριους που θα κάνουν συμβόλαια, για τα νέα συμβόλαια δηλαδή, έχουμε παραπάνω έκπτωση. Δηλαδή, έχουμε κι άλλο ένα 10% έκπτωση και βέβαια ότι για τους καινούριους που θα κάνουν συμβόλαια, για τα νέα συμβόλαια δηλαδή, έχουμε παραπάνω έκπτωση. Δηλαδή, έχουμε κι άλλο ένα 10% έκπτωση. Και βέβαια, μην ξεχνάτε ότι έχετε και

0: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, η ημέρα έχει ξεκινήσει με λίγη κίνηση στην Κατηχάκη από Ηλιούπολη προς Καρία. Και από ό,τι βλέπω και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Ο Κηφισός είναι αρκετά καλά, χωρίς προβλήματα Μιχαλακοπούλου, αλλά και η Βασιλεία Κωνσταντίνου και η Βασιλεία Σοφία. Λίγη κινησούλα θα συναντήσετε στην Κατηχάκη από Ηλιούπολη προς Καρία, αλλά και στην άνοδο της Κηφισίας. Προσοχή πολύ στους δρόμους. Δεν ξεχνάμε Κρανάκι, Ζωνούλα, και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Ο καιρός.
2: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική με ένταση μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Είσαι φαν των φυτών. Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι. Μπες στο χορομίδης.gr. Κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια

0: με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman, μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλλη μαφουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
4: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.

0: τελείωσε. Εδώ ήταν. Ό,τι ακούσατε, ακούσατε από τα τραγούδια.
1: Ο Σάκης έχει...
0: Τα άλλα.
1: Τώρα θα πάμε έχει...
0: στο αφιέρωμα.
1: Φανατικές και διαχρονικές ρουβίτσες.
0: Καλά, εντάξει.
1: Που μεγαλώνουν μαζί με το Σάκη και παραμένουν ρουβίτσες.
0: Όχι, δεν μεγαλώνουν μαζί με το Σάκη.
1: Σωστό.
0: Γιατί δεν βλέπω το Σάκη να μεγαλώνει. Οπότε δεν μεγαλώνει ο Σάκης, δεν μεγαλώνουν και οι ρουβίτσες.
1: Έτσι έχω και αυτή που έχω στο μυαλό μου τη ρουβίτσα δεν μεγαλώνει.
0: Δεν μεγαλώνει. Οι ρουβίτσες δεν μεγαλώνουν. Παραμένουν ρουβίτσες. Δηλαδή, ό,τι και να γίνεται σε επαγγελματικό περιβάλλον, σε οικογενειακό κτλ. Παραμένουν ρουβίτσες. Τελείωσε. Είναι εκεί. Δεν αλλάζει τίποτα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Είπαμε σήμερα Τετάρτη μεγάλο αφιέρωμα στα τραγούδια τα οποία έχουν να κάνουν με το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο γενικά. Κλήσεις, ιστορίες κτλ. Τα είπαμε. Έχετε στείλει πάρα πολλά τραγούδια. Έχουμε και εμείς αυτά που έχουμε βρει εμείς από τη δικιά μας την έρευνα. Δεν θα προλάβουμε πάλι έτσι όπως το βλέπω. Να πάμε σε κάτι πάρα πολύ ωραίο που θέλουμε να σας πούμε τώρα. Γιατί να σας πω κάτι. Μπορεί ο καιρός να είναι έτσι. Μπορεί ο καιρός να μην σου δίνει την αίσθηση ότι είναι καλοκαίρι, αλλά είναι καλοκαίρι, παιδιά. Είναι καλοκαίρι. Δηλαδή, εγώ σήμερα σηκώθηκα και αρνήθηκα. Έβαλα κοντομάνικο και είπα, λέω, θα πάω με κοντομάνικο. Φόρεσα τον μπουφάν, βέβαια, το άλλο, γιατί το άλλο είχε βραχή εχθές.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει λούτσα από τη βροχή, το τι βροχή έφαγα.
1: Η βροχή ήταν αυτή, παρεμπιπτόντως.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Έβαλα ένα άλλο μπουφάν, λίγο πιο χειμωνιάτικο, αλλά μέχρι εκεί. Δεν ανέχομαι στη ζωή μου άλλο να πω.
1: Μακριμάνικο.
0: Ότι... Μακριμάνικο.
1: Δεν καλύπτω εγώ τα χέρια μου.
0: Όχι,
1: τόσα δεν... τατουάζ να μην φαίνονται.
0: Δεν θα καλύψω εγώ την καρδούλα μου με χειμώνα ακόμα. Είναι καλοκαίρι, τελείωσε.
1: Εγώ τη ζακετούλα μου τη φοράω. Να ξέρει γιατί κρυώνω κιόλα.
0: Επίση, επειδή είναι καλοκαίρι, να ξέρετε ότι έρχονται οι διακοπές.
1: Τελειώνουν τα σχολεία, έρχονται οι διακοπές. Τι θα γίνουν τα παιδιά, πού θα τα πάμε τα παιδιά, υπάρχουν τα ΚΑΒ, υπάρχουν οι κατασκηνώσεις, υπάρχει και η κατασκήνωση Sports Village Αθητάκη στο Γραμματικό.
0: Σε
1: ένα καταπράσινο περιβάλλον, πάνω από 20 αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες περιμένουν τα παιδιά για αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Πισίνα έχει και μικρή για τα μικρά παιδιά και πιο μεγάλη για αγώνες. Έχει τοίχο αναρρίχησης, έχει παρκούρ, έχει υπασία. Πίστα για skate rollers, τένις, δρόμους για ποδηλασία, σκάκι, πινκ πονγκ, γήπεδα, ποδοσφαίρου, beach volley,
0: γενικά
1: μπάσκετ.
0: Δεν θα βαρεθούν τα παιδιά καθόλου, να ξέρετε.
1: Άπειρες δραστηριότητες, ψυχαγωγία, δημιουργία, αθλητισμός είναι το τρίπτυχο της φιλοσοφίας του Sports Village Αθητάκη.
0: Έτσι, λοιπόν, να ξέρετε ότι τώρα τα παιδιά που θα τελειώσουν το σχολείο, τι θα κάνουν, θα καθίσουν σπίτι και θα κλείσουν να λένε μπαμπά, πάμε για μπάνιο, μπαμπά, παιδιά μου, έχουμε δουλειές, έχουμε εκείνο, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο. Θα πάμε, περίμενε. Έρχεται ο Αύγουστο, θα πάμε. Θέλει να σε στείλω στη γιαγιά, παίξουμε. Εκεί, αυτή είναι
1: Sports
0: η ευκαιρία σας.
1: Village Αθητάκη. Εν τω μεταξύ, οι εγγραφές, να ξέρετε, έχουν ξεκινήσει. Μπείτε στο sportsvillage.gr. Εμείς κάνουμε και διαγωνισμό σήμερα.
0: Έχουμε και διαγωνισμό γιατί ένα τυχερό παιδάκι θα κάνει τις διακοπές του φέτος σε δύο εβδομάδες, δεν είναι?
1: Δύο εβδομάδες από 15 μέχρι 29 Ιουνίου, στην πρώτη περίοδο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Από τις 15 μέχρι τις 29. Μετά θα έχετε τελειώσει και εσείς τις δουλειές. Σιγά-σιγά θα μπείτε στο πρόγραμμα των διακοπών.
1: Μάλιστα.
0: Αν όμως μέχρι τότε θέλει το παιδί σου να περάσει πάρα πολύ ωραία, αν θέλει να περάσει πάρα πολύ δημιουργικά, αν θέλει να γυρίσει πίσω και να πει μπα, εγώ θέλω να ξαναπάω και του χρόνου γιατί έκανα πολύ καλούς φίλους. Να η ευκαιρία σου, έχουμε και διαγωνισμό. Παίρνετε κινητό και στέλνετε μηνυματάκι αμέσως τώρα.
1: Στο Viber φυσικά, 694-711-11. Γράψτε ονοματεπώνυμο και τη λέξη κατασκήνωση.
0: 694-711-11, ονοματεπώνυμο και τη λέξη κατασκήνωση.
1: Είναι για την πρώτη περίοδο, από 15 μέχρι 29 Ιουνίου.
0: Άντε, η καλύτερη περίοδο είναι. Μέχρι να περάσει ο πρώτο καιρό, να πάμε στον Ιούλιο να φύγετε για διακοπές μετά. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο. Τι έγινε σαν σήμερα, Ιουάννα?
1: Εσύ θα μας πει.
2: Τι έγινε σαν σήμερα?
0: Πάμε να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, 20 Μαΐου. Το 1506 γυρίζουμε, σαν σήμερα πεθαίνει ο Χριστόφορος Κολόμβος.
1: Το 1873, δύο Αμερικανοί, ο Λιβάι Στράους και ο Τζέικοπ Ντέιβις, παίρνουν στα χέρια τους το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την εφεύρεσή τους. Ένα ανθεκτικό παντελόνι από καραβόπανο που επρόκειτο να γίνει φυσικά το δημοφιλέστερο ένδυμα όλων των εποχών του Blue Jean.
0: Έτσι, το παντελόνι ήταν ανθεκτικό, μετά εμείς όμως είπαμε να μην το κάνουμε ανθεκτικό και ξέραμε και το σκίσαμε και το κυκλοφορούμε σκισμένο. 1891, σαν σήμερα ο Τόμας Έντισον επιδεικνύει για πρώτη φορά μπροστά στο κοινό την εφεύρεσή του στο κινετοσκόπιο, το οποίο υπήρξε πρόδρομος του κινηματογράφου.
1: Το 1901, σαν σήμερα η Κρητική Βουλή ζητά με ψήφισμά της την ένωση του νησιού με την Ελλάδα.
0: 1927, σαν σήμερα, ένας από τους πρωτοπόρους της αεροπλοείας, ο Τσαρλς Λίντεμπεργκ, επιχειρεί την πρώτη υπερατλαντική πτήση χωρίς ενδιάμεση στάση από τη Νέα Υόρκη με προορισμό το Παρίσι.
1: Το 1932, η Αμέλεια Έρχαρτ είναι η πρώτη γυναίκα πιλότος που επιχειρεί χωρίς διακοπή πρώτη πτήση πάνω από τον Ατλαντικό ωκεανό.
0: Και το 1941 ξεκινάει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη γερμανικών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Ήταν η επιχείρηση Ερμής.
1: Mm-hmm. Το 1944 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζο Κόκερ, ο Άγγλος τραγουδιστής.
0: 1946 σαν σήμερα γεννήθηκε η Σέρι, κατά κόσμον Σέριλιν Σαρκισιάν, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια.
1: Το 1977 το Orion Express κάνει το τελευταίο του ταξίδι.
0: Ενώ το 1983 οι Γάλλοι ερευνητές υπό τον καθηγητή Λικ Μοντανιέ απομονώνουν τον ιό του HIV που προκαλεί το AIDS.
1: Το 2006 οι Lordi έγιναν το πρώτο φιλανδικό συγκρότημα που κέρδισε την Eurovision με το Hard Rock.
0: Αλληλούια! Τους ξαναείδαμε και φέτος. Ναι. 2010, αλλά είχαν παχύνει λιγάκι.
1: Ήταν λίγο
0: πιο παχουλή ήταν. 2019 σαν σήμερα πεθαίνει ο Νίκι Λάουντα, ο αυστριακός οδηγός της Φόρμουλα 1. Για να δω εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζει ο Θηλαλαίος, γιορτάζει ο Θαλής, η Λιδία και η Λίδα. Είναι του Αγίου Θηλαλαίου του Μάρτυρος Ιατρού, είναι και της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας και να σας πω επίσης ότι είναι Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, Παγκόσμια ημέρα μέλισσας, Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας, Παγκόσμια ημέρα λευκού αμερικανικού γερανού και Παγκόσμια ημέρα κόκκινων αθλητικών παπουτσιών. Επίσης είναι η μέρα εξυπηρέτησης πελατών.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, πάρα πολλά έχει σήμερα.
1: Πολλά.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη σημερινή ημέρα, πάμε στο αφιέρωμά μας.
1: Πάμε
0: να ξεκινήσουμε, γιατί δεν μας βλέπω να προλαβαίνουμε, να ξέρετε και σήμερα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Είπαμε αφιέρωμα σήμερα, Τετάρτη, όπως κάνουμε κάθε Τετάρτη που έχουμε διάφορα αφιέρωματα. Σήμερα έχουμε αφιέρωμα στο τηλέφωνο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το πρώτο τηλέφωνο και τα τετριγύρω.
1: Ναι.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο κομμάτι με μία Μαντόνα, έτσι για να μπούμε στο κλίμα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Hang up, παρακαλώ.

0: Έχουμε και παράκληση, επειδή τελειώνουν τα σχολεία, παρακαλάνε τη δασκάλα και λένε: Κυρία, μην βάλετε, σας παρακαλώ, γεωγραφία. Δεν νιστάζουμε σήμερα. Δεν μπορούμε να παίξουμε γεωγραφία.
1: Εντάξει.
0: Τι κατηγορία θα παίξει σήμερα?
1: Γεωγραφία. Όχι. Όχι, αστειεύομαι.
0: Τέτοια είσαι. Θα σε αναφέρω στη δευτεροβάθμια.
1: Δεν κάνω εγώ τέτοια στα παιδιά μου.
0: Α.
1: Σήμερα θα κάνουμε ερώτηση μυθολογίας.
0: Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Πού είναι η Ταϊλάνδη?
1: Και να πούμε και χρόνια πολλά στην Ευαγγελία που έχει γενέθλια.
0: Χρόνια πολλά, Ευαγγελία! Τι θα παίξουμε, την κατηγορία?
1: Μυθολογία.
0: Μυθολογία. Πολύ ωραία. Πάμε να παίξουμε back to school. Γονείς εναντίον των παιδιών. Όσα παιδιά είναι μαζί στην παρέα αυτή πλέον, γιατί κάποιοι έχουν φύγει, μας έχουν χαιρετήσει. Και να θυμίσω ότι όποιος και να βρει τη σωστή απάντηση, είτε οι γονείς είτε τα παιδιά, το δώρο είναι για όλη την οικογένεια. Υπέροχο και νοστιμότατο από την Pizza Fan. Σας περιμένει εδώ στον Love 97,5 και πατάω κουδούνι. Back to school.
1: Σήμερα λοιπόν θέλω να μου πείτε ποιος ήταν ο πατέρας του Κύκλοπα που τύφλωσε ο Οδυσσέας.
0: Τα παιδιά του Ζεβεδαίου ποιον είχαν πατέρα.
1: Κάπως έτσι. Ποιος ήταν αυτός λοιπόν ο πατέρας? Ήταν ο Ποσειδώνας, ήταν ο Ήφαιστος ή ήταν ο Τιτάνας?
0: Ποιος ήταν, Ποσάιντον, Ήφαιστος, Τιτάνας.
1: Ο πατέρας του Κύκλοπα που τύφλωσε ο Οδυσσέας.
0: Μάλιστα.
1: Ο πολύφημος ήταν αυτός,
0: μάλιστα. Παίρνετε κινητό 694, δεν θέλετε γεωγραφία, 694-711-11. Το νουμεράκι μας στο Viber, 694-711-11. Ονοματεπώνυμο, την απάντησή σας και ποιος βρήκε την απάντηση.
1: Οι γονείς ή τα παιδιά. Αυτό γράφεται.
0: Στέλνετε μήνυμα, καλή επιτυχία σε όλους. Κλήρωση λίγο μετά τις 8 εδώ στον Love 97,5 και μηνυματάκι θα λάβουν οι τυχεροί στο κινητό τους για το πώς θα παραλάβουν αυτό το υπέροχο και νοστιμωτό του δώρο που έχουμε και σήμερα για εσάς από την Pizza Fan. Πάω στο δεύτερο τραγούδι που είχατε ζητήσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από τον μοναδικό Γιάννη Μιλιόγκα. Ο οποίος.
1: Θυμάστε αυτό το τραγούδι.
0: Καλά, εντάξει, δηλαδή τώρα. Γιατί τη τηλεφωνούσε, την έπαιρνε τηλέφωνο.
1: Αλλά μεταθύμωσε και λέει: Δεν θα σου τηλεφωνήσω.
0: Δεν θα σου τηλεφωνήσω, μάτια μου. Δεν θα σου τηλεφωνήσω.
1: Γιατί όλα αυτά που τη είπε μετά τα επίθετα, θα ακούσετε.
0: Μετά τη σούρι, ό,τι είχε να σούρι όλη τη χρονιά.
1: Ο μοναδικός Γιάννης Μιλιόγκας.

0: είπε ο Γιάννη Μιλιόκα τότε.
1: Πρόσχετα τα νεύρα του Μιλιόκα, το καταλάβαμε. Όλοι.
0: Κάτι,
1: δεν πέρναγε καλά.
0: Δεν πέρναγε καθόλου καλά.
1: Νομίζω ότι την ήθελε πάρα πολύ. Αλλά ναι, δεν. Την ήθελε πολύ, αλλά δεν.
0: Δεν έπεσε μπάλα. Δεν έπεσε μπάλα. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7:58 πρώτα λεπτά. Σα θυμίζω, αφιέρωμα μεγάλο σήμερα Τετάρτη, όπω κάνουμε κάθε Τετάρτη. Το αφιέρωμά μα σήμερα έχει να κάνει με το τηλέφωνο. Τραγούδια τα οποία έχουν μέσα τηλέφωνο με οποιοδήποτε τρόπο. Τηλεφώνημα, κλήση, αναπάντητη, τηλεφωνητή, σταθερό, κινητό κτλ. Έχουμε πάρα πολλά να ακούσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Αλλά τώρα λέω να πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 20 του μηνός, Κρανάκι Ζωνούλα. Δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση στο Κηφισό αυτή την ώρα από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Θα δυσκολευτείτε αρκετά από ό,τι βλέπω στην Κατεχά και από Ηλιούπολη προς Καρέα, αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Έχουμε πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Ψηλό δύσκολα τα πράγματα στην άνοδο του Συγκρού, αλλά και από το ύψος της Χαμοστέρνας με κατεύθυνση προς το κέντρο και η παραλιακή από ό,τι βλέπω είναι σχετικά καλά. Με λίγη πυκνή ροή από Ελληνικό μέχρι Παλαιοφάλιρο, λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
2: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, μέταση μέχρι 5 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου και μπανάνες βρίσκουμε σήμερα από 1,28 μέχρι 2,49 ευρώ το κιλό.
3: Η ώρα είναι 8.

0: πάρουμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
1: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Προσφορά. Κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
11: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
12: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
13: Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Τι ωραίο, τι ωραίο.
1: Δεν είναι φανταστικά.
0: Ο τηλεφωνητής.
1: Πόσα χρόνια είχατε να ακούσετε αυτό το τραγούδι του Νίκου Νομικού.
0: Τι ωραίο, πόσο ωραίο τραγούδι. Πόσο ωραίο τραγούδι.
1: Έφτιαξε η διάθεση μου.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και φαντάζομαι στο αυτοκίνητο εκεί πέρα το δυναμώνεις και λιγάκι και λες.
1: Να ευχαριστηθείς εν τω μεταξύ. Είναι τραγούδια που μένουν, έχουμε να τα ακούσουμε πάρα πολλά χρόνια, αλλά με το που ξεκινάει το τραγούδι, ξεκινάς και το τραγουδάς.
0: Είναι
1: μέσα στο μυαλό μας.
0: Είναι και αυτό το κλίμα, το διαφορετικό, το χαλαρό που ξαφνικά σου έρχεται στο μυαλό, αυτό το 80's το πολύ.
1: Ακριβώς.
0: Το πολύ χαλαρό, το πολύ αγνό.
1: Ανέμελο.
0: Αυτό, ανέμελο, και είχε μέσα και τον τηλεφωνητή. Κατάλαβες.
1: Εννοείται.
0: Γιατί αυτό είναι το αφιέρωμά μας σήμερα. Στα τραγούδια τα οποία έχουν μέσα στο στίχο τους κάποια αναφορά για τηλέφωνο. Με οποιοδήποτε τρόπο. Τηλέφωνο, τηλεφωνητή, σταθερό. Κινητό, αναπάντητο, μηνύματα κτλ.
1: Και αυτό το τραγούδι του Νίκου Νομικού εντωμεταξύ, επειδή είναι πολύ χαρούμενο τραγούδι, αν ακούσεις το στίχο, καθόλου χαρούμενος δεν είναι.
0: Α, ναι, καλά, εννοείται.
1: Καθόλου. Εννοείται. Αλλά το τραγούδι από μόνο
0: δεν
1: του.
0: Δεν υπάρχει, το έχω ξαναπεί, δεν υπάρχει τραγούδι της δεκαετίας του 80 και του 90 που να μιλάει για πόνο και να μην είναι χαρούμενο.
1: Όλα τα τραγούδια.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: Το vibe που σου βγάζουν, ακόμα και μιλάει για μεγάλο πόνο, είναι επειδή είναι πολύ θετικό. Mm-hmm. Κατάλαβες. Αυτή ήταν η διαφορά. Νομίζω τελικά αυτό είναι. Όταν ακούσεις σήμερα ένα τραγούδι που μιλάει για πόνο, λες ναι, αυτό. Ενώ τότε, ακόμη και ο πόνος έβγαινε με feel good vibe, ρε παιδί μου. Ναι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, τι ώρα είναι, 8 και 9 πρώτα λεπτά. Δεν θα πάω στο σημερινό gling gling προς το παρόν. Θα πάω σε ένα.
1: Την επανάστασή σου και εσύ.
0: Όχι, δεν την κάνω και πολύ, γιατί τρία λεπτά και είναι, μην φανταστείς. Λοιπόν, γιατί θέλω να πάω πρώτα σε ένα τραγούδι το οποίο έχετε ζητήσει πάρα πολύ και όταν είπαμε ότι έχουμε αυτό το αφιέρωμα για τραγούδια τα οποία έχουν να κάνουν με τηλέφωνο, στο στίχο τους. Πάρα πολύ είπα, σκεφτήκατε αυτό το τραγούδι, ξένο τραγούδι, αλλά σου έρχεται στο μυαλό κατευθείαν. Δηλαδή, μόλις λες για τηλέφωνο, λες I just called to say, to say, I love you. Πόσες σχολικές γιορτές έχουν τραγουδίσει αυτό το τραγούδι.

0: Είναι το τραγούδι που μαθαίνουν πάντα οι δασκάλες της μουσικής και οι δασκάλες των αγγλικών στα παιδιά. Είναι το τραγούδι που τραγουδάει η τάξη, να ξέρετε. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 14 πρώτα λεπτά. Πάμε στο σημερινό γκλιν, γκλιν, γκλιν, γκλιν. Για να πάμε και στα τραγούδια τα επόμενα.
1: Ωραία.
0: Αλλά θέλω να μου δώσετε λίγο προσοχή. Εντάξει, θα σας κάνω κάτι εύκολο,
1: ναι,
0: για να μην σας ταλαιπωρήσω πάρα πολύ. Εντάξει. Αλλά θέλω να στείλετε πάρα πολλές φωτογραφίες, γιατί ωστόσο, δηλαδή, όταν θα ακούμε τα τραγούδια, να μπορεί η Madame Collagerie εδώ στον Love 97,5 Ιουάννα μας να φτιάξει τα σημερινά κολλάς. Λοιπόν, σήμερα θέλω, είναι τύπου ελεύθερο. Θέλω να μου πείτε, να βγάλετε φωτογραφία, να βρείτε κάτι που όντως κάνει αυτό που θα σας ρωτήσω και να βγάλετε μια φωτογραφία και να μας στείλετε εδώ στον Love 97,5. Θέλω να βγάλετε φωτογραφία αυτό το αντικείμενο, πράγμα, ζώο, άτομο,
1: ναι,
0: που είναι τριγύρω σας αυτή τη στιγμή και σας φτιάχνει τη διάθεση.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, δηλαδή μπορεί να είσαι στο αυτοκίνητο και να έχεις ένα κουκλάκι, ρε παιδί μου, που σου φτιάχνει τη διάθεση που είναι μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Μάλιστα. Μπορεί να έχεις το παιδί σου.
0: Μπορεί να έχεις.
1: Ας μην είναι και πρόσωπο, δεν μας πειράζει.
0: Ναι. Τα πόδια.
1: Ναι, παιδί μου, κατάλαβες.
0: Ναι. Μπορεί να είναι ένα πολύ ωραίο διακοσμητικό που έχεις στο γραφείο. Μπορεί να είναι.
1: Ο καφέ σου.
0: Ο καφέ σου. Μπορεί να είναι το ραδιόφωνο. Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Τι είναι αυτό που σου φτιάχνει αυτή τη στιγμή τη διάθεση, που είναι γύρω σου και σου φτιάχνει τη διάθεση, ρε παιδί μου. Ποιο είναι το αντικείμενο που έχεις τριγύρω σου, αντικείμενο ζώο, πράγμα, άνθρωπο κτλ. Που σου φτιάχνει τη διάθεση. 6-9-4-700-11-11. Το νουμεράκι μας στο Viber. Εντάξει, στέλνετε τις δικές σας φωτογραφίες. Θέλω να κάνετε δουλίτσα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, γιατί εμείς έχουμε τα αφιέρωμα, σας θα κάνετε δουλίτσα, να στείλετε φωτογραφίες για να μπορέσουμε να φτιάξουμε το σημερινό κολλάζ.
1: Να δούμε πώς σας φτιάχνει διάθεση. Με τι πράγμα σας φτιάχνει διάθεση, με ποιο πρόσωπο.
0: Έτσι. Να, κάτι ορίστε. Μπορεί να έχετε τριγύρω σας.
1: Πολύ ωραίες φωτογραφίες.
0: Που σας φτιάχνει τη διάθεση. Και το έχετε εκεί πέρα και το βλέπετε καθημερινά και λέτε, αχ, το μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Το έχω βάλει εκεί πέρα στο αυτοκίνητο γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Για να το βλέπω, το γιατί έχω το βάλει, θέλω μαζί μου.
0: Ναι, στο γραφείο γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση. Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Μπορεί να είναι το ραδιόφωνο. Να, αυτό που είδα τώρα σε φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 6-9-4-700-11-11 το νουμεράκι μας στο Viber για να στείλετε τα δικά σας, τις δικές σας φωτογραφίες για να φτιάξουμε το σημερινό κολλάζ. Να, ένα λουλούδι.
1: Σωστά, μια γλαστούλα κάποιο... με ένα λουλούδι.
0: Ναι, κάποιος μπορεί να έχει στο γραφείο του, ξέρω εγώ, να έχει λουλούδια.
1: Λουλούδια στο γραφείο μέσα.
0: Ναι, και έχει να βάζω και βάζει λουλούδια κάθε μέρα για να του φτιάξει τη διάθεση. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι. Θυμίζω, αφιέρωμα σήμερα Τετάρτη. Έχουμε στα τραγούδια τα οποία έχουν μέσα τους το τηλέφωνο. Με οποιοδήποτε
1: μιλάνε
0: τρόπο.
1: Μιλάνε για το τηλέφωνο. Είτε είναι συσκευή, είτε μιλάμε για κλήσεις, είτε το ρήμα τηλεφωνώ. Ό,τι έχει να κάνει με το τηλέφωνο θα το ακούσουμε σήμερα στο σημερινό αυτό αφιέρωμα.
0: Μια πάρα πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια,
1: ναι,
0: Ελληνίδα,
1: ναι,
0: έχει τραγουδίσει ένα από τα πιο σημαντικά τραγούδια όσον αφορά το τηλέφωνο. Και έχει γίνει και.
1: Και μας έρχεται κατευθείαν στο μυαλό όταν μιλάμε για τηλέφωνο.
0: Ναι. Όταν λες τηλέφωνο, σου έρχεται Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Την οποία την είδαμε και φέτος επιτέλους την παρακαλούσαμε δεξιά. Σαν να έλεγα, έλα βρε Ελληνάκι μου.
1: Και την κάτι είδα... μου λέει θα την ξαναδούμε και σύντομα.
0: Ναι, την είδαμε στο πάρτι μας το Φεβρουάριο. Θα την ξαναδούμε πολύ σύντομα.
1: Μάλιστα.
0: Να ξέρετε. Και εδώ λέει. Περίμενε. Κάτσε να το πιάσω.
2: Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει.
1: Κανείς δεν θα σου απαντήσει.
0: Πού να πιάσεις τη φωνή της Ελίνας. Πού να πιάσεις.

0: το Ελληνάκι μας. Αχ, τι ωραία που τα έλεγε. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Πες μου ότι δεν το έχεις τραγουδήσει αυτό.
1: Είσαι καλά.
0: Δεν λαθούμε.
1: Φυσικά και το έχουμε τραγουδήσει.
0: Λοιπόν,
1: και το εξακολουθούμε να το τραγουδάμε.
0: Επειδή πλησιάζουμε πάρα πολύ κοντά στις 23 Μαΐου, είναι 20 του μηνός, έχουν μείνει 3 μέρες. Η εταιρεία Gotsopoulos Com σας περιμένει με μεγάλες εκτόσεις που έχουν ξεκινήσει από τις 9 του μηνός. Και αν δεν έχεις προλάβει, τρέξε να προλάβεις, γιατί μέχρι τις 23 του μηνός μπορείτε να υποφεληθείτε από εκτόσεις 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα και να δώσετε νέο αέρα στο σπίτι σας.
1: Να ανανεώσετε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Gotsopoulos Com σχεδιάζουν, κατασκευάζουν τα έπιπλα στα δικά μας τα μέτρα, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και το χώρο μας και το δικό μας γούστο, θα προσθέσω εγώ. Και μέχρι τις 23 Μαΐου έχετε την ευκαιρία να πάρετε, να υποφεληθείτε από εκτόσεις 30 έως 40% σε όλη τη συλλογή επίπλων Gotsopoulos Com, με καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο και στο site gotsopoulos.gr.
0: Μάλιστα, και έχουμε και μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει. Σας θυμίζω, δωροεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ. 2.000 ευρώ για να ψωνίσετε ό,τι θέλετε από την εταιρεία Gotsopoulos Com. Πάρε το κινητό τώρα, στείλε μηνυματάκι, μπες στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Η κλήρωση θα γίνει 25 του μηνός και ένας νικητής, μία νικήτρια, ένας τυχερός ή μία τυχερή, θα κερδίσει 2.000 ευρώ σε δώρο επιταγή για να κάνει αγορές επίπλων από την εταιρεία Gotsopoulos Com.
1: Χάσετε την ευκαιρία να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό.
0: Τώρα, καταλαβαίνετε.
1: Δώρο επιταγή 2.000 ευρώ για έπιπλα.
0: 694-711-11. Το έχετε μάθει, φαντάζομαι, το νούμερο πλέον. 694-711-11. Θέλω να στείλετε μήνυμα με το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη έπιπλα για να καταλάβουμε ότι είσαστε για αυτό το διαγωνισμό. 694-711-11, ονοματεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα. Καλή επιτυχία σε όλους. 25 του μηνός, δηλαδή την
1: Δευτέρα
0: που μας έρχεται,
1: θα κάνουμε την κλήρωση.
0: Έτσι, για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ. Έχει έρθει ένα μήνυμα του Παναγιώτη, ο οποίος λέει: όταν μιλάμε για τηλέφωνο, δύο είναι τα τραγούδια, λέει. Mm-hmm. Το ένα είναι το 12 από τη Βύση και το άλλο είναι...
1: αυτό που θα ακούσουμε.
0: Τηλεφώνησέ μου από το Βασίλη Καρά.
1: Φυσικά.

0: Αχ, να ξέρετε ότι και σήμερα θα φτάσετε έξω από τη δουλειά, θα έχετε παρκάρει το αυτοκίνητο και θα λέτε δεν ανεβαίνω πάνω, γιατί έχει ακόμη λίγο αυτή η εκπομπή. Γιατί έτσι γίνεται με τα αφιερώματά μας που κάνουμε κάθε Τετάρτη. Τι κάνουμε, επειδή ασχολούμαστε, πιάνουμε ένα θέμα που μπορεί να βάλαμε στο μυαλό μας και το ψάχνουμε να το βρούμε μέσα στα τραγούδια, στους στίχους των τραγουδιών, και ξαφνικά γίνεται ένα μπλέξιμο απίστευτο και ακούμε
1: ελληνικά και ξένα τραγούδια.
0: Τα οποία έχουν να κάνουν με αυτό το πράγμα που ψάχνουμε. Σήμερα, ναι, δηλαδή, ακούμε τραγούδια τα οποία έχουν μέσα στο στίχο τους το τηλέφωνο.
1: Μάλιστα, και έχουμε ακούσει.
0: Με οποιοδήποτε τρόπο, ρε παιδί μου.
1: Έχουμε ακούσει ελληνικά, ξένα, πιο ροκ, πιο μπαλάντες, πιο λαϊκά.
0: Τα πάντα, τα πάντα.
1: Να ακούσουμε μέχρι τις 10 εντωμεταξύ πάρα πολλά τραγούδια.
0: Πάρα πολλά, παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά έχει πάρα πολλά τραγούδια. Και εμείς όταν ξεκινήσαμε αυτό να ψάχνουμε για αυτό το αφιέρωμα, λέμε εντάξει, ρε παιδί μου, πόσα έχει, και έχει πάρα πολλά.
1: Έτσι λέμε εντωμεταξύ κάθε εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και ξαφνικά εμφανίζονται πόσα τραγούδια και λες μετά πω, είχε τόσα τραγούδια.
1: Και δεν προλαβαίνουμε τελικά να τα ακούσουμε όλα.
0: Και που να δείτε τι έχουμε να ακούσουμε και μέχρι τις 10. Ό,τι προλάβουμε αυτό που λέει και η Ιωάννη. Δεν προλάβουμε πάλι να τα ακούσουμε όλα. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει. Όπου είχε τόσα τραγούδια.
1: Και δεν προλαβαίνουμε τελικά να τα ακούσουμε όλα.
0: Και που να δείτε τι έχουμε να ακούσουμε και μέχρι τις 10. Ό,τι προλάβουμε αυτό που λέει και η Ιωάννη. Δεν προλάβουμε πάλι να τα ακούσουμε όλα. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και.

0: Εν τω μεταξύ έστειλε ένας φίλος μήνυμα τώρα. Α, να, η φίλη, η Ρούλα. Έστειλε μήνυμα, λέει, μιας και τα βάλατε, λέει, back to back. Ο Φίβος είχε πει ότι είχε εμπνευστεί το τηλεφώνησέ μου από το Call Me των Blondie που ακούσαμε μόλις τώρα.
1: Είχατε και εσείς την ίδια αίσθηση, γιατί τα ακούσαμε back to back.
0: Δηλαδή, ακούσαμε το Call Me των Blondie και το άκουσε ο Φίβος και λέει, τηλεφώνησέ. Λίγο στραβά του βγήκε, αλλά.
1: Και πώς του βγήκε και ο Βασίλης Καράς στο μεταξύ ακούγοντας Blondie. Τι έργο.
0: Άκουσε το τραγούδι και λέει, μα ποτέ ο Βασίλης.
1: Βασίλη σου κουμπάει ένα τραγούδι.
0: Σου κουμπιά κομματάρα. Λοιπόν, πάμε να βγούμε στους δρόμους Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα, παιδιά, κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Ωραία, και νησούλα που θα συναντήσετε. Έχετε πολλή ώρα για το αφιέρωμα, μια χαρά. Μέχρι να φτάσετε στη δουλειά, θα έχετε ακούσει και το αφιέρωμα, να ξέρετε, το σημερινό. Κίνηση στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα τα πράγματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Πυκνή ροή στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας ξεκινάει κίνηση με κατεύθυνση προς το κέντρο. Διαστήματα στην Παραλιακή έχουμε μποτιλιαρίσματα από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάληρο, αλλά μετά από εκεί και πέρα από το Παλαιό Φάληρο, παιδιά, μέχρι το κέντρο του Πειραιά θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ, σταματημένα όλα.
1: Αφιέρωμα.
0: Αφιέρωμα μεγάλο, να ξέρετε, θα το ακούσετε όλο κι εσείς. Και με πυκνή ροή θα συναντήσετε αυτή την ώρα την Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα, αλλά και στην ευθεία του Παπάκου.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθυριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-δυτικές. Από βόρειο-βόρειο-δυτικές. Δεν πρέπει να βγω έξω να δω, κατάλαβες.
0: Γλύφεις δάχτυλο και το σηκώνεις ψηλά.
1: Με ένταση μέχρι 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου και πράσα βρίσκουμε σήμερα από 1 και 49 μέχρι

0: 2 ευρώ και 29 λεπτά το κιλό.
1: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η Aqua Source, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Παίδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Aqua Source. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
4: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
5: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
6: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές ή πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium ενισχυμένο diesel στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αδλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
11: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
12: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
13: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
14: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
13: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
15: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
16: Ακούς Love 97,5.

0: έλεγε η Έλληνα Παπαρίζου. Κατάλαβες με τις αναπάντητες κλήσεις παντού, γιατί παίζουν και οι αναπάντητες κλήσεις στο σημερινό αφιέρωμα. Θυμίζω λοιπόν ότι σήμερα που είναι Τετάρτη, το αφιέρωμά μας έχει να κάνει με τηλέφωνο. Και οτιδήποτε έχει να κάνει γύρω από το τηλέφωνο.
1: Το ρήμα τηλεφωνό, ξέρετε.
0: Τα πάντα κλήσεις
1: που ακούσαμε τώρα την Παπαρίζου.
0: 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. Μπορείτε να στείλετε και τα δικά σας τραγούδια, κάτι που σας έρχεται στο μυαλό, ρε παιδί μου, αυτή την ώρα που το λέμε εμείς αυτό. Λες εσύ, να αυτό το τραγούδι, μπορείτε να το στείλετε εδώ στον Love 97,5. Ένα μικρό διαλυματάκι κάνουμε.
1: Μικρή άνω τελεία βάζουμε. Όπως λένε και δημοσιογράφοι στην τηλεόραση.
0: Γιατί πάμε στο παιχνίδι μας. Πάμε στο τι σου θυμίζει, που τι κάνουμε καθημερινά. Γυρίζουμε στα 80s και στα 90s. Ακούμε κάτι το οποίο έπαιζε εκείνη την εποχή και εσείς καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε. Από πού είναι το απόσπασμα, να στείλετε το μηνυματάκι σας και να διεκδικήσετε και να κερδίσετε υπέροχο δώρο από τον Love 97,5. Αλλά προσέξτε τώρα, και πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. 2026 edition. Το κερδίζετε και όλες οι πόρτες είναι ανοιχτές για σας.
1: Λύνονται τα θέματά σας. Skip the line παντού. Σε καλλιτεχνικά, σε πολιτιστικά, σε γραφειοκρατικά, σε όλα. Skip the line.
0: Λύνει όλα τα προβλήματα. Λοιπόν, πάμε στο σημερινό απόσπασμα.
1: Yes.
0: Καλή επιτυχία. Yes. Φύγαμε.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8:40 στον Love 97,5.
0: Το έχω ξαναβάλει αυτό.
1: Ναι, αλλά πάλι δεν θυμάμαι τι είναι.
3: Sport watches μετράνε σε γη, ουρανό και θάλασσα.
0: Το έχω ξαναβάλει αυτό, τώρα σας
1: θυμήθηκα. Ξαναβάλει, πάλι δεν θυμάμαι τι είναι.
0: Πάλι δεν θυμάσαι.
1: Πάλι. Και την πρώτη φορά δεν ήξερα και τώρα δεν θυμάμαι.
0: Νομίζω ότι ούτε την προηγούμενη φορά το βρήκε κάποιος. Ή το βρήκε.
1: Θα δούμε τώρα. 694-711-11, δεύτερη φορά που παίζουμε αυτό το απόσπασμα. Μήπως τώρα είμαστε λίγο καλύτεροι. Ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας στέλνετε το μήνυμα στο Viber. Μπας και κάνουμε κανένα σε αυτές σήμερα.

0: Podwatches μετράνε σε γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Μάλιστα. Για να σας δω λοιπόν. 6-9-4-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Από πού ήταν το σημερινό απόσπασμα που είναι και επαναληπτικό. Για να σας δω. 6-9-4-711-11 ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο επίσης μας ζητήσατε πάρα πολύ από μια πάρα πάρα πολύ αγαπημένη.
2: Από τις κορυφές.
1: Η κορυφαία. Η Μαρινέλα, η οποία μας τραγουδά τηλεφωνώ.
3: Τηλεφωνώ σε κάτι φίλους μου παλιούς που μοιραστήκαμε μαζί στιγμές ωραίες. Τηλεφωνώ σε κάποιους άγνωστους γνωστούς που μας χωρίζουνε

0: να συζητάμε, τι να συζητάμε πραγματικά.
1: Ή Μαρινέλα.
0: Ή, έτσι ακριβώς. Ή με κεφαλαίο Μαρινέλα, η οποία χτες θα είχε τα γενέθλιά της. Mm-hmm. Σαν χτες, 19 του μηνός. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 50 πρώτα λεπτά. Ακούσαμε Μαρινέλα, ακούσαμε και πάρα πολύ ωραία τραγούδια μέχρι στιγμής που έχουν να κάνουν με το τηλέφωνο. Όμως, θα σας το γυρίσω λιγάκι τώρα, θα το ωραία. Πάω λίγο τούμπα.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει κάποιος που έπαιρνε τηλέφωνο συνέχεια και είχε θέμα μεγάλο. Mm. Και κάποια στιγμή λέει: μωρό μου, καλησπέρα. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
1: Έτσι. Αμέ.
2: Μωρό μου, καλησπέρα. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι. Πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω ακόμη. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

0: Έλα, έλα, πες την αλήθεια, τώρα έχεις δυναμώσει το ραδιόφωνο.
1: Καλά,
0: και είσαι στο Κηφισό.
1: Και τραγουδάς.
0: Τσίτα, τσίτα.
1: Και τραγουδάς αντίπα, ζηλεύω πολύ. Μωρό μου, καλησπέρα.
0: Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
1: Ζόρι τράβαγε και ο αντίπα με αυτό το τραγούδι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 54 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5.
1: Και επειδή η καθημερινότητα της επιχείρησης έχει πολλές προκλήσεις, υπάρχει το πρόγραμμα ασφάλισης επιχειρήσεων Πολυπροστασία της Ινδέα. Έτσι λοιπόν, έχεις την προστασία που χρειάζεσαι για να συνεχίσεις με ασφάλεια και να ακούς και το αφιέρωμά μας. Μαθαίνεις περισσότερα στο sindea.gr ή μιλώντας με τον ασφαλιστή σου, Sindea το συν στην ασφάλειά σου.
0: Λοιπόν, λέω λίγο πριν πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση και με τον καιρό,
1: ναι,
0: να πάμε σε ένα ξένο τραγούδι.
1: Ωραία.
0: Που έχει μιλήσει επίσης για το τηλέφωνο. Και επίσης, όταν είπαμε εμείς ότι έχουμε αφιέρωμα την Τετάρτη για το τηλέφωνο και τα τριγύρω, ήταν από τα ξένα τραγούδια που στείλατε πάρα πολύ.
1: Για
0: είναι
1: να δω.
0: Ο Lionel Richie με το Hello.
1: Έτσι.

0: Καλά τώρα, παιδί, άμα δεν σκεφτώσουν αυτό το τραγούδι.
1: Αυτό και άλλο ένα.
0: Έχει άλλο ένα hello, ναι, ναι. Από την Αντέλ, είναι άλλο hello.
1: Θα ακούσουμε μετά, αν προλάβουμε.
0: Η ώρα έχει πάει 8 και 58 πρώτα λεπτά. Να θυμίσω και όσους έχετε μπει στην παρέα μας ότι σήμερα το αφιέρωμά μας, που είναι Τετάρτη, είναι στα τραγούδια τα οποία έχουν μέσα στο στίχο τους το τηλέφωνο και τα τριγύρω από το τηλέφωνο, τηλεφώνημα, αναπάντητες κτλ. Και στέλνετε τα μηνύματά σας, αν σας έρθει στο μυαλό κάποιο τραγούδι, 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. Μπορείτε να στείλετε τα τραγούδια που σας έχω στο μυαλό και έχουν να κάνουν με τηλέφωνο. Με τηλεφώνημα, με κλήσεις, με αναπάντητες, με τηλεφωνητές, τηλεκάρτες κτλ. Λοιπόν, για πάμε να βγούμε τώρα λίγο στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω, αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στο Κηφισό. Συνεχίζεται το πρόβλημα στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα τα πράγματα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Δύσκολα όμως και στην άνοδο του Συγκρού. Η κίνηση ξεκινάει από το ύψος της Καλυθέας με κατεύθυνση προς το κέντρο. Πυκνή ροή θα συναντήσετε στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Πιο δύσκολα τα πράγματα στην ευθεία του Παπάγου. Θα δυσκολευτείτε αρκετά στην παραλιακή ακόμα και αυτή την ώρα, γιατί βλέπω από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάλιρο και στα δύο ρεύματα έχουμε αναδιαστήματα έντονα μποτιλιαρίσματα, και πιο δύσκολα τα πράγματα είναι από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι και το κέντρο του Πειραιά.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική με ένταση μέχρι 5 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου και επιπεριές βρίσκουμε σήμερα από 2,79 μέχρι 5 ευρώ και 38 λεπτά το κιλό.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
10: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
12: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.

0: Αυτά τραγούδησαν. Για το τηλέφωνο πάλι ήταν ο Νίκος Πορτοκάλουγλου και ο Δημήτρης Μητροπάνος.
1: Κλείνω και έρχομαι. Τι ωραία ατάκα είναι αυτή.
0: Αυτή είναι πολύ η τίλα η ατάκα.
1: Ναι, να ξέρετε. Ναι.
0: Το κλείνω και έρχομαι. Είναι σταθερό, κλείνω και ξεκινάω και έρχομαι. Στο κινητό δεν υπάρχει αυτό. Στο κινητό, μα δεν είμαι στον δρόμο. Ούτως ή άλλως. Λοιπόν, σήμερα αφιέρωμα, μεγάλο αφιέρωμα. Όπως επειδή είναι Τετάρτη και κάθε Τετάρτη έχουμε έτσι με πολύ ωραία αφιερώματα σε τραγούδια τα οποία μιλάνε για κάτι. Σήμερα το θέμα μας είναι το τηλέφωνο. Πόσα τραγούδια έχουν μιλήσει τελικά για το τηλέφωνο?
1: Πολλά.
0: Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.
1: Και ελληνικά και ξένα. Και μπαλάντες, και πιο χαρούμενα και πιο λαϊκά.
0: Πάρε, δηλαδή νομίζω ότι είχε όλη την γκάμα πάλι. Δηλαδή έχουμε, ξεκινήσει, έχουμε ακούσει τα πάντα.
1: Ναι.
0: Θα πάω σε ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για τηλεφωνητή.
1: Ναι.
0: Ξένο.
1: Okay.
0: Δεκαετία του 80. Γιατί τη δεκαετία του 80, 80-90 μιλούσαμε για τηλεφωνητές. Γιατί τηλεφωνητές είχαμε για να παίρνουμε τα μηνύματά μας.
1: Σωστά.
0: Και πήγαινες πάταγες και άκουγες την κασετούλα.
1: Και υπήρχε και επάγγελμα ο τηλεφωνητής.
0: Βέβαια.
1: Θυμόσαστε τώρα από πολύ παλιά και από τη δεκαετία του 60. Ελληνικές ταινίες. Ρένα Βλαχοπούλου. Αλλά τώρα θα πάμε στο εξωτερικό, που εκεί υπήρχε ο τηλεφωνητής που έπαιρνε εσύ και έλεγε: με συνδέετε παρακαλώ με το Άρκανσο.
0: Με το Άρκανσο. Τι λες τώρα. Άρκανσο. Έτσι λοιπόν η Σαντέ είχε τραγουδίσει Smooth Operator.

0: Δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω για τη συνέχεια. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Πόσα τραγούδια.
0: Πόσα τραγούδια, δηλαδή.
1: Μιλάμε για το τηλέφωνο. Το σημερινό αφιέρωμά μας είναι αυτό. Μέχρι τις 10 ακούμε μόνο αυτά τα τραγούδια.
0: Τα οποία έχουν να κάνουν με τηλέφωνο. Mm. Εντάξει, ένα μικρό διάλειμμα κάνουμε τώρα, γιατί θα σας θυμίσω για έναν υπέροχο διαγωνισμό που τρέχει με τις γεωπονικές επιχειρήσεις Γορομίδης. Με παρουσία στο χώρο από το 1947, που αποτελούν ένα από τα πιο έμπειρα και αξιόπιστα ονόματα στο χώρο της κυποτεχνίας, των φυτωρίων, αλλά και του επαγγελματικού πρασίνου στην Ελλάδα. Η εταιρεία Χορομίδης, στην εταιρεία Χορομίδης μπορείτε να βρείτε τα πάντα, παιδιά. Όταν μιλάμε για τα πάντα, μιλάμε για τα πάντα. Ακόμη και αν σε ένα περιοδικό έχεις δει ένα ξενοδοχείο που έχει ένα λουλούδι περίεργο και λες πού θα το βρω αυτό, Χορομίδης.gr. Okay. Μπείτε να το βρείτε, παιδιά, γιατί πραγματικά έχει τα πάντα και στέλνει, να ξέρετε, όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα, αλλά και το
1: και
0: εξωτερικό.
1: Και το εξωτερικό, βέβαια.
0: Και το εξωτερικό.
1: Πασχαλιάς ένα στις Αχαρνές.
0: Και κάντε και, μια πάρα πολύ ωραία βόλτα. Πραγματικά, αν μπείτε στις γεωπονικές επιχειρήσεις Χορομίδης ή κάντε μια βόλτα εκεί στο φυτώριο, πραγματικά είναι αυτό που λέγαμε ότι είναι μερικά πράγματα τα οποία σου αλλάζουν τη διάθεση εντελώς. Σας το λέω να το ξέρετε ότι μια βόλτα να κάνετε έτσι, να πάτε να ρίξετε μια ματιά για γλάστρες, για λουλούδια κτλ. Θα δείτε πώς θα φύγετε. Λες και έχετε πάει εκδρομή είναι. Λες και έχετε πάει κάπου αλλού εντελώς. Φεύγουν όλα από το μυαλό σου και περνάς καταπληκτικά και κάνεις και υπέροχες αγορές φυσικά.
1: Βεβαίως. Και υπάρχουν εκεί και οι ειδικοί γεωπόνοι να σε συμβουλεύσουν, να σου λύσουν οποιαδήποτε απορία, να σου προτείνουν λύσεις για το δικό σου χώρο. Γιατί μπορεί ο δικό σου χώρο, ας πούμε, να είναι πιο σκερός, οπότε να μην χρειάζεται, μάλλον να χρειάζεται να βάλεις κάποια άλλα φυτά από αυτά που έχεις εσύ στο μυαλό σου. Και φυσικά μας κάνουν και δώρο το οποίο θα κληρώσουμε την Παρασκευή. Πάρα πολύ ωραίο δώρο. Είναι μία γλάστρα λευκή. Ρόντι, μέγεθος 37, μπαμπάτσικη. Μεγάλη.
0: Είναι από τις ωραίες, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τις μεγάλες
1: χορταστική,
0: γλάστες,
1: δηλαδή, σαν να λένε. Φυτεμένη με γκαζάνια, δημορφωθήκε και μαργαρίτα. Μεγάλη σύνθεση. Λοιπόν, μεγάλη γλάστρα, να τη βάλει στο
0: σούπερ καλοκαιρινό. Σούπερ καλοκαιρινό και θα δείτε και, θα δείτε και τη φωτογραφία στο Viber. Mm. Στην κοινότητα μας στο Viber, αν μπείτε, θα δείτε τη φωτογραφία, την έχουμε ανεβάσει και θα ακολουθήσετε τη διαδικασία του διαγωνισμού.
1: Την Παρασκευή θα βγάλουμε δύο νικητές που θα κερδίσουν από μια τέτοια γλάστρα υπέροχη για το μπαλκόνι σας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Με το τηλέφωνο λέγαμε. Τώρα έχω 2-3 τραγούδια, αλλά θα πάω σε αυτό του Γιάννη Πλούταρχου, που είναι ένα από τα πολύ ωραία του Γιάννη.
1: Πριν ξεκινήσεις, βάλτε το ποτό σας, χαλαρώστε και απολαύστε. Εντάξει.
0: Μεγάλη κομματάρα, παιδιά. Μεγάλη κομματάρα. Γιάννης Πλούταρχος, τα καλύτερά του.

0: Κατάλαβες τώρα.
1: Εντάξει. Υπάρχουν τραγούδια, υπάρχει και αυτό το τραγούδι.
0: Εντάξει, εξαιρετικός Γιάννης Πλούταρχος, και αυτός μίλησε για το τηλέφωνο. Και αυτός τραγούδησε για το τηλέφωνο.
1: Και τι ωραία που μας τα είπε. Τι ωραίο τραγούδι
0: τώρα,
1: είναι αυτό.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω τι είναι πρωτοδιάλεξο. Διάλεξε τώρα έτσι από εδώ να δούμε.
1: Έτσι όπως το έχεις.
0: Έτσι όπως το έχω.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Έχω και μια πολύ μεγάλη αγάπη εκτός από την τραγουδίστρια και στο συνθέτη. Πάρα πολύ μεγάλη.
0: Α, ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, Χάρης Αλεξίου. Και εκείνη έχει μιλήσει, αλλά γιατί? Για τον τηλεφωνητή.
1: Και εκείνη.

0: Κοίταξε να δεις τώρα, αυτό με το πράγμα με τα αφιερώματα που ξαφνικά λες θα πάρουμε αυτό το θέμα και βλέπεις πόσα τραγούδια βγαίνουν στην επιφάνεια, ναι, με το θέμα. Τώρα με το τηλέφωνο, στην αρχή το ξεκινήσαμε, λέγαμε ρε παιδί μου πόσα τραγούδια θα βρούμε με τηλέφωνο και τελικά
1: είναι πολλά.
0: Το τηλέφωνο και τα τριγύρω του
1: έχει ενώσει καλλιτέχνες.
0: Πάρα πολλούς. Να τώρα παραδείγματος, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Δηλαδή, ακούσαμε Χαρούλα Αλεξίου. Μάλιστα. Έχουμε ακούσει Μαρινέλα, έχουμε ακούσει Αντίπα, έχουμε ακούσει Βασίλη Καρά,
1: Μητροπάνο, Νίκο Πορτοκάλογλου,
0: Lion and Lion Ridge. Ακούσαμε το Hello. Όχι, δεν το ακούσαμε.
1: Το ακούσαμε.
0: Το ακούσαμε.
1: Και μετά είπαμε ότι έχει και το άλλο Hello.
0: Ακούσαμε και το Smooth Operator.
1: Ναι.
0: Κοίταξε να δεις τώρα πώς σε όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Προσέξτε τώρα, γυρίζουμε στο σήμερα.
1: Ωραία.
0: Όπου έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου. Αέλα, Λιόλιου. Αυτό δηλαδή
1: τρελαίνει.
0: Και Λιόλιου, παιδιά.
1: Πάρε με και

0: εδώ στον Love 97,5. Είναι πρωινό Τετάρτης, είναι 20 του μηνός, 20 Μαΐου του 2026. Η ώρα πλησιάζει 9.30 και νομίζω ότι πρέπει να πάμε στο τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Που θυμίζω επίσης ότι επειδή είναι Τετάρτη, σήμερα θα πάμε με μηνύματα. Και κάποιο τυχερό ή κάποια τυχερή θα κληρωθεί για να μπει στην κλήρωση, τη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή, για να δούμε ποιο θα είναι ο τυχερό ο οποίο θα κερδίσει αυτό το υπέροχο ταξίδι.
1: Τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σα στο Red Tower Hotel στην Νικιάνα, στη Λευκάδα, που ταξιδεύουμε αυτή την εβδομάδα για πρώτη φορά σε αυτό το υπέροχο ξενοδοχείο.
0: Λευκάδα, δεν είχαμε πάει Λευκάδα.
1: Πάρα πολύ ωραία, τι παιδιά, ωραία. Η Λευκάδα, ξέρετε. Έχετε δει και παραλίες και φαγητά φανταστικά και φιλόξενος ο κόσμος, και το Red Tower Hotel είναι εκεί για να σας φιλοξενήσει και να περάσετε συγκλονιστικά, να κάνετε τις βουτιές σας, να κάνετε τις εκδρομές σας. Η Λευκάδα είναι πανέμορφη. Μπείτε και στο redtowerhotel.com να δείτε το ξενοδοχείο που θα περάσετε αυτό το τριήμερό σας. Υπέροχο είναι. Στέλνετε μήνυμα στο Viber 694-700-1111. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Λευκάδα.
0: Πολύ απλό και πολύ εύκολο. Και είπαμε σήμερα ένας τυχερός ή μια τυχερή θα μπει από κλήρωση στην μεγάλη κλήρωση της Παρασκευής. 694-700-1111. Ονοματεπώνυμο και τη λέξη Λευκάδα. Θέλεις να ζήσεις αυτή την απόλυτη εμπειρία στο μοναδικό Red Tower Hotel, το οποίο βρίσκεται στη Λευκάδα? Ένα τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας. Θα περάσετε πραγματικά καταπληκτικά. Είναι τοποθετημένο το ξενοδοχείο στην καταπράσινη φύση της Λευκάδας, σε ένα ιδυλιακό κομμάτι, το οποίο είναι εξαιρετικό, με τα μπαλκόνια να βλέπουν θάλασσα.
1: Ναι, γιατί είναι σε πλαγιά χτισμένο.
0: Είναι σε πλαγιά και βλέπεις όλο κάτω, παιδιά. Ναι. Μιλάμε τώρα εξαιρετικό. Από το τυχερό τηλέφωνο, που θυμίζω βέβαια ότι είναι το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου, δεν έχει ξαναγίνει σε κανένα ραδιόφωνο αυτό, να το ξέρετε. Κάθε εβδομάδα ένα διαφορετικό ταξίδι, κάθε εβδομάδα ένα διαφορετικό προορισμό, κάθε εβδομάδα και ένα διαφορετικό κατάλημα. Πάνω από 30.000 ευρώ σε ταξίδια. Φέτος θα φτάσουμε σχεδόν 40.000 από το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Στείλτε λοιπόν το μηνύματάκι σας. Καλή επιτυχία σε όλους. Και εμείς πάμε να βγούμε στους δρόμους Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα, πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω, αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στην Παραλιακή, από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάληρο και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά. Έχουμε πυκνή ροή αυτή την ώρα και στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα κυρίως. Πυκνή ροή θα συναντήσετε στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Και δύσκολα τα πράγματα από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια, ελπίζω να μην βρέξει δηλαδή. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι 5 υποφόρη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Και ντομάτες θα σας πω ότι βρίσκουμε σήμερα από 2,45 μέχρι 4,49 ευρώ το κιλό.

0: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live, και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel-good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λιαμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest stars οι Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν parking για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Διερωταμένοι για τον τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφόνη, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr, με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
7: Η θάλασσα δεν σε περιμένει, σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή, πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700ml μόνο 13,10. Κοκακόλα 330ml εξάδα μόνο 3,80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
11: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 35 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas ταπιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
12: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
13: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: είσαι σπίτι.
1: Μου σε παίρνω και μιλάει.
0: Και η Άλκη στις πρωτοψάλτη έχει τραγουδήσει για αυτό το τηλέφωνο. Κατάλαβες τι γίνεται. Πολλά τηλεφωνήματα πέφτανε δεξιά και αριστερά. Πολλοί τηλεφωνητές δουλεύανε πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πολλές αναπάντητες κλήσεις. Και αυτό ήταν το θέμα μας στο σημερινό αφιέρωμα. Εδώ στον Love 97,5 ήταν το τηλέφωνο. Και πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το τηλέφωνο. Τριγύρω από το τηλέφωνο. Κάθε Τετάρτη μην ξεχνάτε ότι έχουμε μεγάλα αφιερώματα σε τραγούδια που μιλάνε για κάτι. Το σημερινό ήταν
1: το τηλέφωνο.
0: Τηλεφωνικό. Κάποιος λοιπόν έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι.
0: Με ένα τηλεφώνημα το οποίο όμως δεν το απαντούσε ποτέ.
1: Δεν ήθελε, δεν ήταν σε φάση.
0: Γιατί δεν ήταν σε και σε πάρα πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση.
1: Δεν ήθελε. Έλεγε. Χτυπούσε το τηλέφωνο.
0: Εκεί χτυπούσε και έλεγε αυτός. Χτυπά το

0: είπε ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Και αυτός για το τηλέφωνο.
0: Και αυτός για το τηλέφωνο. Πολύ, πολύ τηλέφωνο, παιδιά. Πολύ τηλέφωνο σε τραγούδια που δεν το παίρνετε χαμπάρι.
1: Ναι, ναι.
0: Που ενώ λέτε. Σιγά μωρέ, πόσα τραγούδια να είναι, πόσα τραγούδια μιλάνε για το τηλέφωνο.
1: Το έχουμε τραγουδήσει πολύ το τηλέφωνο.
0: Έτσι.
1: Μας αρέσει.
0: Θα πάω σε ένα το οποίο επίσης είχαν ζητήσει από νωρίς το πρωί.
1: Έχετε στείλει πολλά μηνύματα.
0: Φίλοι ακροατές. Είναι από την Κωνσταντίνα το τηλέφωνο. Για να προλάβω τουλάχιστον να προλάβουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Ακούσουμε ένα-δύο ακόμα που τα έχετε ζητήσει πάρα πολύ.

0: Η ελληνική διασκευή του Περντούτο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μεγάλη, τεράστια επιτυχία από την Κωνσταντίνα, πάλι με το τηλέφωνο. Πάλι και εδώ τηλέφωνο. Ένα από τα τραγούδια όμως επίσης που έχουν κάνει τεράστια επιτυχία με τηλέφωνο, mm-hmm. που αν είχε κάποιος τηλεφωνήσει θα είχε γίνει...
1: Τι θα άλλαζε, θα άλλαζαν τα πράγματα.
0: Θα είχαν αλλάξει πολλά πράγματα, είναι αυτό. Μιχάλης Κατζηγιάννης, αν μου τηλεφωνούσες.

0: κομματάρα του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Δηλαδή, εντάξει. Τι κομματάρα, δηλαδή. Εντάξει, τι...
1: Μπράβο.
0: Ταρέστα.
1: Μπράβο στους δημιουργούς που με αφορμή το τηλέφωνο έχουν γράψει τόσο ωραία τραγούδια που ακούσαμε και σήμερα.
0: Και πραγματικά, λέω πώς συνδεθήκανε τόσα τραγούδια σήμερα. Και πάλι, δηλαδή, με αυτό το αφιέρωμα. Δηλαδή, από την ξένη σκηνή, που πάλι δεν προλάβαμε να ακούσουμε, είχαμε άλλα τόσα να ακούσουμε, μέχρι στα ελληνικά, από λαϊκό, από pop, από όλα.
1: Όλα τα είδη.
0: Από Κατερίνα Λιόλιου μέχρι.
1: Μαρινέλα
0: μέχρι Lion and Richie. Δηλαδή,
1: Γιάννη Πλούταρχο. Εντάξει,
0: εξαιρετικά.
1: Πάντα.
0: Εξαιρετικά και σήμερα. Λοιπόν, καλά, στείλτε λίγα μια ιδέα για την επόμενη εβδομάδα.
1: Τι
0: αφιέρωμα θέλετε να κάνουμε. Και να σας θυμίσουμε ότι επειδή έρχεται το καλοκαίρι, έρχεται και η στιγμή που αναρωτιέσαι τι να κάνω τα παιδιά το καλοκαίρι.
1: Να τα πας στο Sports Village Αθητάκη. Κατασκηνώσεις είναι υπέροχες με πάνω από 20 αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες για τα παιδιά, ψυχαγωγία, δημιουργία, αθλητισμό. Στο τρίπτυχο της φιλοσοφίας του Sports Village Αθητάκη. Μπαίνετε και στο sportsvillage.gr γιατί οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει και στέλνετε μήνυμα γιατί κάνουμε διαγωνισμό.
0: Έχουμε διαγωνισμό για ένα παιδάκι.
1: Για δύο εβδομάδες.
0: Για δύο εβδομάδες. Που είναι η πρώτη περίοδος από πότε είναι.
1: 15 Ιουνίου με 29 Ιουνίου.
0: Τέλεια, GG. Είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεται. Δηλαδή με το που τελειώσει το σχολείο, μετά κάνεις αυτή το 15ήμερο, γυρίζεις μετά το παιδί, φεύγετε διακοπές και περνάτε μια χαρά.
1: Τακτοποιημένα.
0: Και έχουν περάσει και τα παιδιά πάρα πολύ
1: αυτό
0: ωραία.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι έχουν δραστηριότητες να κάνουν και να κάνουν και φιλίες βεβαίως. 694-711-11 ονοματεπώνυμο και τη λέξη κατασκήνωση. Στείλτε μήνυμα στο Viber, θα κάνουμε την Παρασκευή κλήρωση. Ποιος θα είναι ο μεγάλος τυχερός.
0: Έλατε, ποιος θα είναι ο μεγάλος τυχερός. Λοιπόν, και λίγο πριν φύγουμε, να σας θυμίσω και εγώ ότι όταν η ζωή φέρνει τα πάνω κάτω, η υγεία σου είναι το πιο σημαντικό. Με το Net Health for All της Ιντέα έχει σύγχρονες λύσεις ασφάλισης υγείας που σε στηρίζουν πραγματικά τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο Sindea.gr ή να συμβουλευτείτε τον ασφαλιστή σας. Sindea, το συν στην ασφάλειά σου. Κλείνουμε λοιπόν το σημερινό μας αφιέρωμα με ένα τραγούδι το οποίο θα το καταλάβουν μόνο οι 80s, 90s. Εντάξει,
1: και δηλαδή, το έχετε ζητήσει επίσης πολύ.
0: Το έχετε ζητήσει πάρα πολύ και το αφήσαμε για το τέλος να κλείσουμε με αυτό γιατί είναι το τραγούδι πραγματικά για μας είναι. Μόνο εμείς μπορούμε να το καταλάβουμε.
1: Αντιλαμβανόμαστε τι λέει.
0: Άντε να καταλάβει κάποιος από την Gen Z τι εννοούμε με την τηλεκάρτα. Mm-hmm. Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Loving Day 7,5. Εύη Βυσβάρδη έρχεται και άλλη μια ημέρα χωρίς επανάληψη με την ευκαιρία σου να κερδίσεις 200 ευρώ μετρητά. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς εδώ στον Loving Day 7,5. Φιλιά πολλά σε όλους.

0: αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
4: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5, καλημέρα, Εύη Βυσβάρδη. Στην παρέα σας τα μισά της εβδομάδας, Τετάρτη και η καφετιέρα δουλεύει σκληρά. Οι δρόμοι είναι γεμάτοι αυτοκίνητα, κορνερίσματα, το μυαλό μας γεμάτο ανοιχτά παραθυράκια και υποχρεώσεις και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά, σε κάποια πόλη, κάποιος περπατά με λουλούδια στο χέρι, σαν να μην έχει καταρρεύσει ποτέ ο ρομαντισμός. Θα δώσουμε το σεβασμό μας σε αυτούς τους ανθρώπους. Θα ακούσουμε τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια και disco DJ τώρα στον Love 97,5. Disco.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5 Εύβοις Βάρδης στην παρέα σας και αυτό το πρωί. Η πόλη έχει ξυπνήσει στο γνωστό στυλ «Δεν προλαβαίνω». Εμείς θα κάνουμε μια μικρή επανάσταση με δυνατά τη μουσική. Θα καλέσουμε στο τηλέφωνο ένα φίλο, ένα φίλο. Θα κάνουμε ένα καλό. Θα φάμε και ένα γλυκό χωρίς ενοχές. Και μπορεί να είναι αυτή η αστεία στιγμή που γελάμε μόνοι μας στο φανάρι με κάτι άσχετο που θυμηθήκαμε, που μπορεί να αλλάξει όλη τη διάθεσή μας. Ίσως και το επόμενο τραγούδι. Με Love 97,5. And we go a little something like this. Hit it.

Λάβερ 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας. Θα πω μεγάλη καλημέρα σε όσους είναι κουρασμένοι αλλά συνεχίζουν να έχουν μια γλύκα. Αυτό πλέον είναι υπερδύναμη νομίζω. Να μην γίνεσαι αγενής γιατί έχεις πληγωθεί, να μην γίνεσαι πάγος γιατί έχεις κουραστεί, να κρατάς μέσα σου έτσι λίγο φως και να ακούς Λάβερ 97,5.

Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: City Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
2: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
3: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλυμα φουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
9: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
10: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
9: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
5: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
12: Ακούς Λαό 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Love 97,5 Εύβοι Βάρδη. Στην παρέα σα, μια Τετάρτη που δεν είναι η αρχή, δεν είναι το τέλο, είναι η μέση του έργου όλου. Εκεί που μπορεί και να φανεί ποιο αντέχει, αλλά μπορεί και όχι, και να κρυθεί το αποτέλεσμα στο τέλο τη εβδομάδα. Με μικρέ κινήσει, με ανθρώπου που πάνε κανονικά στη δουλειά του, ίσω και άϊπνοι, αλλά θα σου πούν μια καλημέρα κανονική. Και πάμε με ένα ακόμη τραγούδι που σα αφιερώνω από τον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5 έμπιβης βάρδι στην παρέα σας και σήμερα προτείνω να φερθούμε στον εαυτό μας σαν να είναι άνθρωπος και όχι ένα project, να είμαστε μεν παραγωγικοί κάθε δευτερόλεπτο, αλλά μπορούμε να αφαιθούμε και για λίγο στη μουσική, σε ένα τηλεφώνημα, σε μια συζήτηση, σε κάποιον που θα σου πει αλλά θα περάσει και αυτό, και αυτή είναι η αληθινή ποιήση της πόλης. Έχουμε ένα στον άλλον και τη μουσική, και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Λάβε 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ω, το γλάτσωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό-μισό να πιω νερό!
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λάβεν 97,5 έμπλης βάρτης στην παρέλαση και σας το έχω ξαναπεί ότι κάποιες μέρες μοιάζουν με τα παλιά σανσέρ σε πολυκατοικίες που τρίζουν. Μπαίνεις, τρίζουν λίγο, σε αγχώνουν, τελικά όμως πάει εκεί που πρέπει και έτσι αφού το έχουμε ξαναδεί το έργο ας χαλαρώσουμε. Τελικά ίσως να είναι το πιο σημαντικό μερικές φορές να μην χάνουμε τον εαυτό μας μέσα στη φασαρία, γενικώ στη φασαρία. Και σας στέλνω ένα τραγούδι που αγαπώ. Άννα, Βασίλης Καζούλης, τον Λάβεν 97,5.

Love 97,5 με τα πιο αγαπημένα τραγούδια στην παρέα μας. 80s, 90s, millennium επιτυχίες. Μεγάλη καλημέρα σε όλους όσοι ακόμη κάνετε σχέδια για ταξίδια, για έρωτες, για συναυλίες, για φίλους, για στιγμές που μπορεί να μοιάζουν και ουτοπικές. Ο κόσμος μπορεί να έχει γίνει σκληρός, αλλά ευτυχώς τα όνειρά μας κυκλοφορούν ακόμη ελεύθερα. Και σας στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί μάλλον κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες Μαρίνα?
2: Ναι, κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά Μαρίνα, ναι. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love.

δεν είναι. 7,5 έβηβης Βάρδης. Την παρέα σας και θα ήθελα αν μας καλούσε το σύμπαν στο τηλέφωνο να μας έλεγε ηρεμήστε λίγο. Δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα αμέσως, ούτε να απαντήσουμε σε όλα αμέσως, ούτε στα μηνύματα, ούτε στη ζωή. Κάποια πράγματα θέλουν ένα χρόνο, έναν κύκλο να κάνουν, να κάτσουν έτσι σαν ένα καλό τραγούδι που ακούς στο ραδιόφωνο. Και σήμερα μπορεί επίσης να είναι η μέρα που για σένα κρύβει ένα δώρο. Μπορείτε λοιπόν να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό της Gotsopoulos Home και του Love 97,5 και να διεκδικήσετε μια δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Gotsopoulos Home. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας στο 694-711-11, γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας και τη λέξη έπιπλα. Μέχρι τις 23 Μαΐου μπορείτε να υποφεληθείτε από αληθινές εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα ελληνικής κατασκευής έπιπλα, να δώσετε νέο αέρα στο σπίτι σας με έπιπλα που είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες και το χώρο σας. Μόνο για λίγο, όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις. Η κλήρωση για το διαγωνισμό μας είναι στις 25 Μαΐου. Καλή επιτυχία από τον Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεμάτικας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Λέει, περιμένω να έρθει ο υδραυλικός αύριο. Απλά θα πρέπει να είμαι στο σπίτι μεταξύ 8 το πρωί και 23 Ιουλίου. Μυθικόν.
0: Δημήτρης Ψεμάτικας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
2: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
3: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η Aqua Source, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Πέδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Aqua Source. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Η θάλασσα δεν σε περιμένει, σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή, πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210

0: 95 72 401 και στο ecocarpet.gr.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
4: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
3: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
5: Love 97.5.

Love 97,5 Εύβης Βάρδης στην παρέα σας και όπως έχει υποθεί πολύ πριν από μένα, ίσως η μεγαλύτερη επανάσταση αυτή την εποχή να είναι το να παραμένουμε τρυφεροί. Να δίνουμε χώρο στους ανθρώπους, να δίνουμε χώρο στον εαυτό μας, να αγαπάμε χωρίς να δίνουμε παράσταση και μπορεί κάπως έτσι να αλλάξει και ο κόσμος, όσο και αν μας κοροϊδεύουν οι αλγόριθμοι καμιά φορά. Για να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι. Το στέλνω για να σε βρει όπου κι αν είσαι, από τον Love 97,5.

Ακούς Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέσταση ως αυτήν την ώρα. Αυτή την ώρα που κάπου εκεί έξω κάποιοι τρέχουν σαν να τους κυνηγά κομήτης από άλλο γαλαξία. Πέρασε και ένας κομήτης, αλλά εντάξει, δεν μας φόβησε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να σώσουμε την ανθρωπότητα σήμερα με μουσική, ή μπορούμε, ποιος ξέρει, γιατί μπορεί και έτσι να σώζεται με λίγη ομορφιά, λίγη μουσική μέσα στο χάος. Έρχεται η Βάσο Λούκα πάντως τώρα στην παρέα σας. Δύο ακόμη ώρες γεμάτες επιτυχίες και εμείς ραντεβού αύριο στις 10 στον Love 97,5.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Touch Myself, Love 97,5. Πολύ καλημέρα σας. Σήμερα Τετάρτη, σε εξέλιξη. Μία ακόμη μαγιάτικη ημέρα λοιπόν, και εμείς μαζί εδώ στον Έρωτα Σταθμό. Αν κάτι δεν σας πήγε όπως υπολογίσατε μέχρι τώρα σήμερα, δεν θα αφήσουμε να χαλάσει τη μέρα μας. Έρχονται μουσικάρες από 80s, 90s, zeros. Τι το καλύτερο? Μην το βάζετε κάτω, τώρα θα φτιάξουν όλα. Είμαι η Βάσο Λούκα, κοντά σας μέχρι τις 2 με μία παράξενη αγάπη.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 και νέα εποχή για τα ερωτικά σας, ζυγιλέοντες εγώ καιρή, για σας ναι. Η Αφροδίτη περνά στον καρκίνο και ναι, είναι μια γλυκιά διέλευση αυτή η αγάπη. Δεν είναι τελικά μακριά σας, εκεί κοντά. Ζυγός λοιπόν, τρυφερότητα, γλυκύτητα, αν είστε σε σχέση, ξεκλειδώνουν οι καρδιές και έρχεστε πιο κοντά. Ισορροπία, αρμονία για εσάς και το τέρι σας. Λιονταράκια μου, είναι η στιγμή που όλα στις σχέσεις σας αλλάζουν προς το καλύτερο. Νιώθετε πως γνωρίζεστε πραγματικά με το τέρι σας και ουσιαστικά υπάρχει μια γλυκύτητα. Και εσείς λέοντες λάμπετε ακόμα πιο πολύ. Εγώ και τέλος δεν εμπιστεύεστε εύκολα την αγάπη, είστε δύσκολα άτομα, αλλά κατά βάθος το θέλετε πολύ. Τώρα λοιπόν όλα αλλάζουν και η αγάπη θα σας δείξει πόσο υπέροχη είναι. Αφαιθείτε και απολαύστε τη κι εσείς. Έλα, Love 97,5.

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Love 97 κομμαπέντε, πολύ έτσι αγαπημένος ο William Dafoe, ο οποίος εθεάθη σε μια χαλαρή βόλτα εδώ, στην Αθήνα. Αν ήσασταν κέντρο κάπου θα το πετύχατε. Ο υποψήφιος λοιπόν για Όσκαρ ηθοποιός ταξίδεψε στη χώρα μας για την προχθεσινή πρεμιέρα της ταινίας «Το πάρτι των γενεθλίων», στην οποία πρωταγωνιστεί έρχεται συχνά στη χώρα μας. Και όπως είπε ο ίδιος, όταν παίρνεις αγάπη, δίνεις αγάπη. Εντάξει, πολλές φορές δίνεις χωρίς να παίρνεις. Άλλο θέμα τώρα αυτό, θα το αναλύσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή μας. Νιώθει λοιπόν ότι στην Ελλάδα τον αγαπούν πολύ, αλλά και εκείνος απολαμβάνει κάθε στιγμή. Θα ξανάρθει. Σε ένα μήνα, ναι, έχω πληροφορίες, καλεσμένος σε μια εκδήλωση που θα παρευρεθεί. Μάλιστα, Love 97,5.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live, και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars, οι Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό, ενεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr. Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Έλα, Ελένη μου, πού είσαι?
9: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
8: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
9: Κανονικά, και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
8: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
10: Escape Center, Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
11: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
12: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Για πείτε μου, αναζητάτε κάτι νέο και ξεχωριστό για το χώρο σας? Η MSA είναι εδώ για να φέρει την τέχνη του αρώματος και τη φροντίδα του σπιτιού σε νέα διάσταση. Εμπνευσμένη από ελληνομεξικανικές ρίζες και το πάθος για βιώσιμη ποιότητα, δημιουργεί προϊόντα με μοναδική αισθητική. Το νέο brand της Mega Systems, της ηγέτιδας εταιρείας στον επαγγελματικό αρωματισμό, είναι εδώ. Μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στο e-shop της MSA, msa.com, ή να ζήσετε την εμπειρία από κοντά στο pop-up store Καλάθι, Αθήνα είδος 6, στο κέντρο της Αθήνας.

Μπράβο, 97,5. Καφεδάκι, θα λύσεις. Είμαι στο δεύτερο από τις 8 ξυπνάω. Εντάξει, σε ποιο θα έπρεπε να είμαι, στο πρώτο? Έλα σε παρακαλώ, μου αρέσει κιόλας ο καφές σε μένα. Και μάλλον δεν είμαι η μόνη κορίτσια. Και γιατί το κάνω γυναικεία υπόθεση? Σύμφωνα με έρευνα, η μέση γυναίκα ξοδεύει πάνω από 800 ευρώ το χρόνο σε παγωμένο καφέ. Είμαι και εγώ μέσα. Άνετα, άνετα. Φρέντο εσπρέσο, φρέντο καπουτσίνο, φρέντο εσπρέσο μακιάτο, που λατρεύω εγώ προσωπικά, με μέση κατανάλωση λέει πάνω από 500 φλιντζάνια ετησίως. Η δαπάνη κυμαίνεται από 450 έως 800 ευρώ. Take away. Όχι μόνο κάθεσε, και στο χεράκι, που συνηθίζουμε περισσότερο. Να σου πω, μία μικρή καθημερινή απόλαυση έχουμε. Δεν θα μας το κόψουν και αυτό, τόσα έχουμε περιορίσει. Ελάτε τώρα. Και γιατί μόνο οι γυναίκες? Καφεδάκι δεν πίνουν οι άντρες? Φρέντο. Α, πολύ. Μη σου πω και περισσότεροι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ τώρα μιλάω ως γυναίκα προς γυναίκα με τα κορίτσια. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5. Τους αγαπούσα πάντα τους Ace of Base. Sign, το κομμάτι που μόλις απολαύσαμε. Καλό μας μεσημέρι. Και ο μήνας έχει 20. Έφτασε τόσο και ο Μάης. Είδες. Χρόνια πολλά στο Θαλή και τη Λιδία που γιορτάζουν σήμερα. Να σας χαίρονται, να σας χαιρόμαστε. Είμαι η Βασολούκα και θα είμαι κοντά σας μέχρι τις 2. Ό,τι αγαπήσατε και αγαπάτε σε μουσική, εδώ θα το βρείτε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Λάβαν 97,5 και δεν πιστεύω τώρα που καλοκαιριάζει και βγαίνουμε στη βεράντα και ανοίγουμε τα σπίτια μας να θέλουμε και παρέα. Τα εντομίδια αυτά, τα ενοχλητικά, τα περίεργα που ανατριχιάζεις κιόλας, κάποια έτσι σου βγάζουν και σιγαμάρα. Δεν τα θες. Λοιπόν, η Noil Service ΑΕ είναι οι άνθρωποι μας. Μία εξειδικευμένη εταιρεία απεντομώσεων στην Αθήνα που προσφέρει λύσεις για την καταπολέμηση και πρόληψη εντόμων σε κάθε χώρο με επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Με σωστή επιθεώρηση, ταυτοποίηση των προβλημάτων και επιλογή της κατάλληλης μεθόδου, ψεκασμοί, τζέλ, παγίδες, φροντίζει για ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον απαλλαγμένο από ενοχλητικά έντομα. Θέλετε. Έχω διαγωνισμό λοιπόν. Στο Love 97,5 σου δίνουμε την ευκαιρία να κερδίσεις απολύμανση για το σπίτι σου από την Inoil Service ΑΕ. Δήλωσε συμμετοχή και έντομα τέλος, λέμε. Στείλε Viber στο 694-711-11, γράφεις ονοματεπώνυμο και τη λέξη απολύμανση. Κλήρωση στο τέλος της εκπομπής. Καλή επιτυχία!

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Με τα 200 ευρώ θα κάνω μια σούπερ έξοδο με την παρέα μου.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

0: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
1: Διερωταμένο για τον τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισε, του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω, δεν καρφώνει, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
5: Του δίνω κάθε μέρα Strath Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
6: Strath Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Strath Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά κυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακράτειας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7, από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.

0: με την υποστήριξη του Love 97,5.
1: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
2: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Λάβεν 97,5. Και τι όμορφη είδηση που μας έρχεται από Νορβηγία. Γιατί να συμβαίνουν μόνο εκεί πάνω τα ωραία? Πες μου. Στη Νορβηγία λοιπόν το κράτος αγοράζει περίπου 1000 αντίτυπα από νέα βιβλία για να στηρίξει την νορβηγική λογοτεχνία και τις δημόσιες βιβλιοθήκες. Πώς κάνει η οικογένεια κάποιου συγγραφέα που θα αγοράσει το βιβλίο του, θα στηρίξει? Γιατί είναι πατέρας, είναι γιος, είναι κόρη, είναι μαμά, ξάδελφος, θεία. Το κράτος λοιπόν γίνεται οικογένεια και στηρίζει το λογοτέχνη, που δύσκολα και αυτοί οι άνθρωποι ζουν από τα βιβλία τους. Και όλο και περισσότεροι με αυτόν τον τρόπο άνθρωποι αποκτούν πρόσβαση σε νέα βιβλία, στις βιβλιοθήκες εννοώ. Και όταν οι σελίδες των βιβλίων ανοίγουν, κλείνουν άλλες πόρτες που μπορεί να οδηγήσουν κάποιον στην παραβατικότητα, στην εξαθλίωση, στη μη πρόοδο και εξέλιξη, με το βιβλίο. Πόσο μπορεί να καταφέρει ένα βιβλίο? Λάβε 97,5. Ζηλεύω, μωρέ, τι να κάνω, ζηλεύω που γίνονται όλα εκεί πάνω τα ωραία.

Love 97,5. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Όλα τα όμορφα σας εύχομαι. Και πού μπορούμε να βρούμε τα όμορφα? Έτσι, μια πρόχειρη ιδέα. Σου έρχεται στο μυαλό? Love, μουσικάρες. Τι άλλο? Εδώ να μείνετε λοιπόν στον Έρωτα Σταθμό. Έρχεται σε πολύ πολύ λίγο, όπως η Δόνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λιούκα, άπειρα φιλιά. Αύριο στις 12 Νταν θα είμαστε και πάλι μαζί. Ναι λοιπόν. Γεια σας.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
1: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε τον Orex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λάβε 97,5.

Λίγο μετά τις 2 στο Love στους 97,5. Καλώς όρισμα στη σημερινή εκπομπή με τον ένα και μοναδικό, τον ανεπανάληπτο Michael Jackson, να τραγουδάει ένα από τα μεγαλύτερα hit της καριέρας του, το κομμάτι φυσικά Bad, πολύ αγαπημένο τραγούδι από ένα από τα καλύτερα ίσως άλμπουμ της καριέρας του, πολύ το Thriller, σας το έχω πει επανειλημμένα. Δεν χρειάζεται να σας το πω, δηλαδή είναι γεγονός ότι είναι ο εμπορικότερος δίσκος όλων των εποχών στην ιστορία της δισκογραφίας γενικότερα και παγκοσμίως, αλλά για μένα το επόμενο άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει, το άλμπουμ Bad, ήταν ακόμα καλύτερο. Είναι το καλύτερό του σε επίπεδο ποιότητας και εμπορικότητας ταυτόχρονα. Bad, λοιπόν, για να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή εκπομπή, πηγαίνοντας για σήμερα παρέα μέχρι και τις 4. Μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σας όπως ήταν ένας Γιαννόπουλος. Καλησπέρα. Έρχονται σε λίγο, μιας και ο καιρός βοηθάει, ένας Γιάννης Πάριος να μας θυμίσει το υπέροχο «Είσαι Θεός». Θα προηγηθεί η Λάουρα Μπράνιγκαν και ένα υπέροχο self-control που έχει επανέλθει στην επικαιρότητα τον τελευταίο καιρό μέσα από ένα κομμάτι που χρησιμοποιεί sampling από το συγκεκριμένο τραγούδι της Λάουρα Μπράνιγκαν. Πριν από όλα αυτά, πάμε να κρατήσουμε ψηλά τα beats με το Σάκη Ρουβά να τραγουδάει και να δηλώνει πως όλα γύρω σου γυρίζουν. Για άλλη μια φορά, καλωσορίσατε κοντά μας και μέχρι και τις 4, καλή διασκέδαση.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Έχουμε στην γραμμή κάποιον.
2: Το Γιάννη.
1: Έχουμε το Γιάννη, για να δω. Γιάννη!
3: Καλημέρα σας.
1: Πού είσαι, ρε Γιάννη?
3: Αυτή τη στιγμή είμαι στην Πολωνία.
2: Πού
1: στην Πολωνία είσαι?
3: Στην Πολωνία, ναι.
2: Διακοπές.
1: Είσαι το καλό που μας ακούνε.
3: Διακοπές.
2: Διακοπές, μια χαρά.
1: Διακοπές στην Πολωνία.
2: Πού στην Κρακοβία είσαι?
3: Ναι.
2: Άριστε.
1: Πώς αισθάνεσαι σήμερα, αισθάνεσαι οροξάτος, κεφάτος?
3: Αλήθεια, κεφάτος πολύ για αρκετά τυχερός.
1: Και αρκετά τυχερός. Γιατί αισθάνεσαι τυχερός?
2: Είναι στην Κρακοβία.
3: Ναι, είμαι εξωτερικό τώρα.
1: Άλλοι είναι εδώ, ναι. Μόνο γι' αυτό αισθάνεσαι τυχερός?
3: Δεν ξέρω, κάτι μου λέει ότι μου έρχονται και κάτι λεφτά.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

Λάβε 97,5, ένας και μοναδικός ανεπανάληπτος πρίγκιπας. Ο Prince εκεί στα 1987-88, όταν κυκλοφορούσε ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της καριέρας του, που ήταν έτσι και αλλιώς πλούσια σε καταπληκτικά άλμπουμς, το διπλό άλμπουμ Sign of the Times με τραγούδια κυριολεκτικά ένα και ένα, που έγραψαν ιστορία, και βέβαια με το πρώτο σίγγλι να είναι το ομότιτλο κομμάτι που μόλις ακούσαμε, ένα σημαντικότατο τραγούδι το οποίο έγινε τεράστια επιτυχία και είχε και πάρα πολύ σημαντικούς στίχους. Για όσους προσέξουν τι ακριβώς λέει το κομμάτι, περιγράφει πολλά βαρισήμαντα γεγονότα που ίσχυαν τότε και μονοπολούσαν το ενδιαφέρον στα τέλη της δεκαετίας του 80. Αυτό ήταν λοιπόν το Sign of the Times από τον Prince, και αυτή εδώ είναι η επικοινωνία που ακολουθεί όσον αφορά τη μεταξύ μας επικοινωνία. Στο Viber to Love, στο 694-711-11 επικοινωνείτε μαζί μας για να μας στέλνετε μηνύματα, ή στο site μας loveradio.gr βρίσκεται το σταθμό μας από κάθε άποψη, και για να μας στέλνετε μηνύματα αλλά και για να μας ακούτε διαδικτυακά.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 αμσία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 700.

0: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
6: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's. Disco.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λίγο πριν από τις 3, λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, κλασική στιγμή, να ταξιδέψουμε στο χώρο της τέχνης με προτάσεις ταινιών και σειρών από το χώρο των πλατφορμών. Λοιπόν, σήμερα σας έχω μια καταπληκτική, πολυσυζητημένη σειρά, η οποία βρίσκεται στην πλατφόρμα HBO Max, τη νέα πλατφόρμα που έχει μπει στη ζωή μας, και όσοι είχαμε μαζέψει πολλά έτσι, πολλές εκκρεμότητες, πράγματα που θέλαμε να δούμε, τα βρίσκουμε εκεί. Η σειρά λοιπόν είναι το The Penguin. Είναι φυσικά εμπνευσμένη από την ιστορία του Batman. Μέσα από την ιστορία του Batman έχουν βγει κατά καιρούς πολύ ωραίες εκτός από ταινίες και σειρές. Αρκεί να σκεφτούμε, σας την έχω προτείνει χρόνια πριν νομίζω, τη σειρά Gotham που είναι καταπληκτική στο Netflix. Πρέπει να είναι 5 κύκλοι. Είναι και πολλά επεισόδια κάθε σειρά, δεν θυμάμαι. Μπορεί και να το είχα δει την εποχή της καραντίνας, εκεί 2020. Ένα αριστούργημα είναι το Gotham. Τώρα λοιπόν μας προκύπτει το The Penguin. Ένας κύκλος, 8 επεισόδια, αλλά με έναν πρωταγωνιστή. Τι πρωταγωνιστή? Τον Penguin λοιπόν, τον χαρακτηριστικό απατεώνα του Gotham, τον ενσαρκώνη ο Colin Farrell σε έναν ρόλο που πραγματικά είναι αγνώριστος. Πέραν το ότι είναι καταπληκτικός ερμηνευτικά, έχει πέσει πάρα πολύ προσθέτηξη όπως καταλαβαίνετε. Είναι αγνώριστος πραγματικά, αλλά ακριβώς επειδή και η ερμηνεία του είναι πολύ καλή, γι' αυτό και έχει βραβευτεί σε πολλά διεθνή βραβεία τα οποία έχουν να κάνουν και με τηλεοπτικούς ρόλους και έχει κερδίσει το βραβείο του καλύτερου αντρικού ρόλου σε τηλεοπτική σειρά. The Penguin λοιπόν, με τον Colin Farrell να πρωταγωνιστεί, με όλη αυτή την ατμόσφαιρα που γνωρίζουμε από Gotham, από Batman, δεν εμφανίζεται φυσικά κανένας Batman, με όλο αυτό το συνωμοσιακό γκανγκστερικό που έχουν αυτές τις ταινίες, αλλά δοσμένο μοναδικά, και όχι μόνο με έναν πολύ καλό πρωταγωνιστή, τον Colin Farrell, αλλά και με μια πολύ καλή συμπροταγωνίστρια, η οποία δεν είναι πολύ γνωστή, η Κρίστιν Μιλιόνι, η οποία και μόνο που τη βλέπεις, δηλαδή αυτό το πρόσωπο, σου αποτυπώνεται για τα καλά. Γενικά είναι ένα πρωταγωνιστικό δίδυμο ακαταμάχητο. The Penguin λοιπόν, θα το βρείτε 8 επεισόδια στο HBO Max.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
4: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
3: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
5: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνες δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
7: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Μια υπέροχη ζωή στα Ρόδινα, La Vie en Rose, εντελώς με εντελώς διαφορετικά από την πρώτη version των τελών της δεκαετίας του 50, φυσικά από τα πιο χαρακτηριστικά γαλλικά κομμάτια που ερμήνευε πια άλλη η ανεπανάληπτη Edith Piaf, εδώ σε μια πιο disco version από τα τέλη των 70s, από την Grace Jones, για να σας υποδεχτούμε με αυτόν τον τρόπο, στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, μέχρι και τις 4 πάντα παρέα, μέχρι εκείνη την ώρα ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας. Σε λίγο We Are Family θα τραγουδήσουν οι Sister Sledge, θα προηγηθούν οι Fleetwood Mac και το υπέροχο Little Lies για τη γοητεία που έχουν τα μικρά ψέματα, όχι τα πολύ μεγάλα που γίνονται επικίνδυνα. Και αυτής αμέσως πάμε να θυμηθούμε ένα υπέροχο ρυθμικό γιατρικό, όπως θα τραγούδαγε στα τέλη των ελληνικών 90s η Δέσποινα Βανδύ.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί μάλλον κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες Μαρίνα?
2: Κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά Μαρίνα. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love.

Λάδι 97,5, πάμε να μιλήσουμε για ό,τι σημαντικότερο για το χώρο μας, δηλαδή για έπιπλα, αλλά και για εκπτώσεις, σημαντικό επίσης για την τσέπη μας. Τα έπιπλα Κοτσόπουλος Home, λοιπόν, σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Έως και 23 Μαΐου μπορείτε να υποφεληθείτε από εκπτώσεις 30 έως και 40% σε όλα τα έπιπλα και να δώσετε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε δηλαδή το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στη Κοτσόπουλος Home, πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά για παράξενους όπως εγώ, που δεν είναι και παραξενιά να θες τα πράγματα στα μέτρα σου, σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα μας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και το χώρο μας. Μόνο λοιπόν για λίγο, όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά, μπορείτε να επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο ή να μπείτε στο gotsopoulos.gr και να πάρετε και μέρος στο διαγωνισμό μας και να διεκδικήσετε μια δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Κοτσόπουλος Home. Συμμετέχετε με τον εξής τρόπο: στέλνετε μήνυμα στο Viber 694-711-11 όπου γράφετε ονοματεπώνυμο και μετά από κενό τη λέξη έπιπλα και αναμένετε να σας ευνοήσει η κλήρωση που θα γίνει στις 25 Μαΐου.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα... Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις

0: πιο feel-good οικοδεσπότης θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars, οι Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η Aqua Source, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Παίδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Aqua Source. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
6: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
7: Του δίνω κάθε μέρα Strath Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
8: Strath Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Strath Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
11: EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
12: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
13: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα

Λίγο πριν από τις 4, πάντα στο ΛΑΟ. Πάντα στο 97,5 εδώ που και σήμερα κάνουμε παρέα το μεσημέρι μας απόγευμα από τις 2 μέχρι και τώρα. Ήταν κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Πλάκα-πλάκα μπαίνουμε ήδη στο τελευταίο δεκαήμερο του Μάη, έτσι, 20 του μηνός σήμερα. Όλο και πιο κοντά το καλοκαίρι για τους λάτρεις του. Εντάξει, δεν λέω ότι το αντιπαθώ, αλλά όπως ξέρετε, τα έχουμε πει αυτά εδώ στην εκπομπή. Εγώ είμαι περισσότερο team χειμωνάκιας. Λοιπόν, αν είναι normal βέβαια το καλοκαίρι και δεν έχει καύσωνες, οκ, okay, είμαι εντάξει, είμαι οπαδός. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 2. Μέχρι τότε να σας ευχηθώ τα καλύτερα γενικώς, ένα ωραίο υπόλοιπο σημερινής ημέρας, ένα πολύ καλό βράδυ, βέβαια μια καλή συνέχεια αυτής αμέσως, 4 με 6, με την Εφημαλτέζου και ένα καλύτερο ακόμα αυριανό πρωινό, όπου στις 2 το μεσημέρι, όταν πια μεσημεριάσει, εμείς θα είμαστε και πάλι παρέα. Ώστε ευχές για τα καλύτερα γενικώς, για χαρά, να είστε καλά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

waving your banner all over the place.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
9: Του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
10: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Κομμάτια που αντέχουν στο χρόνο. Ένα ακόμη ανοίγει τη σημερινή εκπομπή για να κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, να πιούμε έναν ωραίο δροσερό καφέ μαζί και να επικοινωνήσουμε στο Viber που το σημειώνεις, σου θυμίζω, για εκείνα τα 200 ευρώ μετρητά που σε περιμένουν αν ανακαλύψεις την επανάληψη που θα παίξει από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Οπότε σημείωνε 694-700-1111. Ωραία μέρα, γαλανός ουρανός, καθαρή ατμόσφαιρα, τσίμπησε λίγες μονάδες κάτω η θερμοκρασία και αυτό μας αρέσει. Μα είναι άνοιξη ακόμη, βρε παιδιά. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο. Κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Γιώργος Γεωργούλας. Φύγαμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Ως guest star θα εμφανιστεί ο Αντώνης Ρέμος στα Mad Video Music Awards 2026. Όλο το σκηνικό έρχεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή, καθώς έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία του, που είπαμε θα πραγματοποιηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου στη γενέτειρά του τη Θεσσαλονίκη, στην παραλία της πόλης, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, για να γιορτάσει τα 30 χρόνια της μουσικής του διαδρομής. Στα Mad, λοιπόν, θα παρουσιάσει ένα ξεχωριστό special act Αντώνης, που θα καθυλώσει το κοινό, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Η μεγάλη μουσική γιορτή θα πραγματοποιηθεί Τετάρτη 17 Ιουνίου στο κλειστό γήπεδο Παλαιού Φαλήρου Ταϊκβοντό.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Λέει ρε φίλε, αυτοί οι γιατροί, δηλαδή πραγματικά, ώρες είναι πάρα πολύ περίεργοι. Παρεξηγήθηκε, λέει ο ουρολόγος μου, επειδή κατά την εξέταση που μου έκανε, ταυτόχρονα του χάιδευα τα μαλλιά. Δηλαδή καμπόπα. Κάπου όπα!
2: Δεν είμαι προετοιμασμένη.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50%
5: της Next Generation EU.
4: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου.

0: Διεθνή Εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
3: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
4: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
6: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
7: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Αχ, όνειρο παραμένει και το sweet dreams, παιδιά, για κάποιους ανθρώπους. Εδώ συζητάμε με πολύ κόσμο ότι ξυπνάει μέσα στη νύχτα. Ότι υπάρχει μία ανησυχία, υπάρχει η ίδια ώρα κάθε βράδυ που κάτι μας ξυπνάει και μετά το παλεύουμε καμιά ωρίτσα για να αλλάξουμε πλευρό. Λοιπόν, έχω επιστημονική έρευνα. Ξεκίνα από τα σημαντικά, μένοντας μακριά από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή, λένε οι ειδικοί, κινητό, τηλεόραση, υπολογιστή, τάμπλετ, για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν πας για ύπνο. Ιδανικά μία ώρα. Αμάν πιάστο και εσύ το κινητό. Όπως εξηγούν, η μπλε ακτινοβολία που εκπέμπουν οι οθόνες των ηλεκτρονικών συσκευών επηρεάζει τη φυσική παραγωγή της μελατονίνης μας. Από εκεί και πέρα προσπάθησε να κάνεις πράγματα που σε χαλαρώνουν αληθινά. Καταρχάς θέλει σωστή θερμοκρασία το δωμάτιο. Αυτά περί ζέστης ξεχάστε τα. Πρέπει να είναι δροσερό το δωμάτιο, λένε οι επιστήμονες. Μπορείς να κάτσεις επίσης λίγο πριν στην αγαπημένη σου πολυθρόνα, να ανάψεις ωραία αρωματικά κεριά, να φτιάξεις ένα τσάι με βότανα ή χαμομήλι, λεβάντα, βαλεριάνα, να διαβάσεις ένα βιβλίο, βρε αδερφέ. Αμάν πια με τα ηλεκτρονικά μέσα. Διάβασε ένα βιβλίο να δεις τι ωραία θα κοιμηθείς. Ναι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

αφορμή την πρόσφατη Eurovision έρχονται στην επιφάνεια πληροφορίες για τις συμμετοχές της Άννας στον πανευρωπαϊκό αυτό διαγωνισμό τραγουδιού. Λοιπόν, άκου, το 1980 είχε πάει με τους επίκουρους, το group, στη Χάγη της Ολλανδίας η Άννα Βύση και μας εκπροσώπησε με το κομμάτι «Otto Stop», το οποίο μάλιστα είχε και τον τίτλο, αναφέρονταν ο τίτλος μέσα στους στίχους 37 φορές, παιδιά. Απίστευτο. Δεν τα πήγαν πολύ καλά, είχαν πάρει τη 13η θέση ανάμεσα σε 19 χώρες. 2 χρόνια όμως αργότερα η Άννα ξαναπήγε στο διαγωνισμό εκπροσωπώντας την Κύπρο με το κομμάτι «Μόνο η αγάπη» που κέρδισε την 5η θέση.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: πάμε κι εμείς. Μισό, μισό, να πιω νερό.
1: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
6: Του δίνω κάθε μέρα Strath Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
7: Strath Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Strath Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος, Lenormand 198, Αθήνα.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Get lucky και μη φας σουβλάκι. Όχι παιδιά, άλλο delivery. Μαγειρέψτε και λίγο σπίτι σας. Καθημερινή είναι ακόμη. Θα φάμε το Σαββατοκύριακο σουβλάκια. Λοιπόν, σε λίγο μαγειρεύουμε μία ακόμη δική σου συνταγή. Στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Σήμερα το μενού έχει μανιταρόσουπα και μάλιστα κατάλληλη για διατροφή. Μόνο 200 θερμίδες η μερίδα. Βέβαια, αν βάλετε δίπλα λίγο ωραίο ζυμωτό ψωμάκι και λίγο τυράκι, θα αυξηθούν οι θερμίδες. Εσείς αποφασίζετε. Η Σάσα μας ακούει στην Κηφισιά και τη φτιάχνει σε 10 λεπτά. Σε αντικολλητική κατσαρόλα βάζει λίγο ελαιόλαδο και σοτάρει το τριμμένο κρεμμύδι. Ρίχνει φετούλες στα μανιτάρια και τα αφήνει μέχρι να εξατμιστούν τα υγρά τους. Σβήνει με λίγο κρασάκι και προσθέτει cream cheese, light, με 2% λιπαρά. Στη συνέχεια ανακατεύει φρέσκο γάλα με λίγο corn flour και μόλις μαγειρευτεί καλά το μείγμα των μανιταριών με το τυρί, προσθέτει το γάλα με το corn flour. Ανακατεύει και βάζει τα μπαχαρικά, λίγη σκόνη σκόρδο, αλάτι, πιπέρι, σερβίρι και τρίβει παρμεζάνα.

0: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις ή από η μπαλκόνι. Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις ή Έλια στις Αχαρνές.

0: του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13 και 10. Κοκακόλα 330 ml εξάδα μόνο 3 και 80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
0: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
4: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λοιπόν, έχω νέα για τα γυρίσματα του Μαέστρου που ολοκληρώθηκαν. Εκτός από τη Χαρούλα Αλεξίου και τους γνωστούς πρωταγωνιστές της σειράς που έγινε viral και παίζει και στο Netflix, να πούμε ότι θα προσθεθούν δύο νέοι πρωταγωνιστές, ο Γιώργος Χρυσοστόμου και η Ανθή Ευστρατιάδου, σε ρόλους που, όπως τονίζεται, θα φέρουν κέρυες ανατροπές στην πλοκή και στις ζωές των πρωταγωνιστών. Η Κλέλια Ανδριολάτου ανέβασε ωραίες φωτογραφίες που ποζάρει με τους συμπρωταγωνιστές της, τη Μαρία Καβογιάννη, τον Ορέστη Χαλκιά, και έγραψε τη φράση «Για πάντα στο πιο ζεστό κομμάτι της καρδιάς μας. Αντίο νησάκι μας, φεύγοντας από τους παξούς».

Έτσι, έτσι. Σαν στάρ του σινεμά θα κάνει είσοδο σε λίγο στο στούντιο ο Σωτήρης Καραμίτζας. Παιδιά, έχει το Star Quality να σας παρουσιάσει όλα τα φρέσκα νέα backstage για τη Showbiz. Μείνε να τον ακούσεις 6 με 8 στον Love και στις 10 το βράδυ χαλαρώνουμε με τον Βασίλη Ιωάννου. Στις 7 το πρωί η μέρα έχει άλλο κέφι αν ακούς Δημήτρη και Ιωάννα. Αύριο στις 4 το απόγευμα θα σας περιμένω να ξανακάνουμε παρέα. Είμαι η Έφη Μαλτέζου, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Τετάρτης. Bye!

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λοιπόν, πάμε στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
10: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love 97,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες κατά πάντα. Ό,τι έχει συμβεί από χτες μέχρι σήμερα και γενικότερα, κυρία μου, θα σχολιάσουμε την κάθε σαλαμούρα που κυκλοφορεί ελεύθερη. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Την πρώτη ώρα έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες 80s, 90s και Millennium. Έχω Kylie Minogue, έχω Σάκη Ρουβά, έχω Στέλιο Ρόκο, έχω τι άλλο, έχω Μπίγαλη, έχω. Καλή, γίνεται χαμός, πάρα πολύ κόσμο. Μαρινέλα σου έχω και πάρα πολλά. Α, και Βύση Γονίδη έχω. Καλή, γίνεται χαμός. Βλέπω εδώ πέρα Samantha Fox, χωρίς κολόν, κυρία μου. Πάω να δω, ενέρχομαι και επιστρέφω αμέσως.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και θα ξεκινήσω, κυρία μου, με το χθεσινό το θέμα που ξαφνικά όλη η Αττική μίμιζε υγραέριο. Λες και παίζαμε στο βίντεο κλιπ της Ανασβήση. Με τον Γκάζι, Γκάζι, Γκάζι, ανοιχτό. Και ψάχναμε να βρούμε. Μήπως έχει αφήσει την μπουκάλα ηθιά από κάτω από τον πρώτο, όχι. Μήπως η κυρία Παναγιώτα από απέναντι είχε αφήσει τον καζάκι στον ελληνικό καφέ και βράζει ο καφέ και μυρίζει ο τόπο, όχι. Μήπως έχει ραγίζει καμιά σουλίνα του υγραερίου και θα την αχτούμε σαν τα ποντίκια όλοι πάνω στα γατιά, όχι. Ψάχναμε μια ολόκληρη μέρα, απάντηση δεν έχουμε, κυρία. Μου, ακόμα περιμένουμε. Τι είναι? Πού? Α, μπέμπα μπλομ, του κίθε μπλομ. Τι μυρίζει, τι μυρίζει? Πείτε, να ανοίξουμε τα παράθυρα, να βγούμε όλοι έξω να φυσάμε. Μπα και φύγει αυτό το νεφο στο υγραέριο που έχει πέσει πάνω από την Αθήνα. Έχει καταλάβει ότι έχει πέσει μούτζα κανονική, κυρία μου. Γρουσουζιά μαύρη. Δεν υπάρχει μέρα, δεν υπάρχει νύχτα που να περάσει σε αυτή τη χώρα που να μην υπάρχει κάτι σάνταλο, μάνταλο, παρασάνταλο. Εν τω μεταξύ, λέει, εκενώνανε τι επιχειρήσει και τα σχολεία, ναι. Και πού πηγαίνανε? Αν εκεί που πηγαίνανε ήταν η διαρροή και ανατιναζόντουσαν, να μείνω να κάνω τι, να φύγω να πάω πού? Όλα τα έχει τραγουδήσει η Άτζελα Δημητρίου, κυρία μου, ακόμα και εδώ που μύριζε από το πουθενά όλη η κατάσταση υγραέριο. Και καθόμαστε και κοιτιόμαστε. Να μην ρωτήσω τώρα το 112 γιατί δεν έστειλε μήνυμα. Που στέλνει μήνυμα, α, ξεκίνησαν οι προπολίες για την Ανασβήση Ιουίου 112. Κέρδισε ο Ακύλας Ιουίου 112. Και τώρα που μυρίζει υγραέριο και γκάζει όλη η Αθήνα. Χίλια συγγνώμη, δεν είναι τρικατάσταση αυτή. Δεν θέλαμε να σας τρομάξουμε, καταλάβατε. Καμία σωτηρία.

Αφήνω τα δικά μας τώρα εδώ πέρα που μυρίζει γκαζίλα χωρίς λόγο και δίκα, θα σε πάω στα σοβαρά, κυρία μου. Διότι τα σοβαρά είναι άλλα. Πήγε, σου λέει τώρα η Ιωάννα Τούνη, η βασίλισσα των influencer, η αυτοκράτορα του TikTok και του Instagram στην Ισπανία. Πήγε η Βαρκελόνη ή η Μαδρίτη, θα σε γελάσω αυτή τη στιγμή. Δεν έχω δει το διαβατήριό της. Πήγε, λέει, να μπει σε ένα πολύ καλό ρεστοράν. Δεν είδα να είναι και λέει, δεν θα μπείτε μέσα. Μα κύριε, εγώ ξέρετε, είμαι διάσημη. Δεν μπανάζε, Μαρίκη, Μέγαν Μάρκελ. Δεν μπαίνει μέσα. Έγινε πασαρία για τα μάτια σου, Μαρία. Να φωνάζει αυτή, αφήκεται με να μπω μέσα. Είμαι διάσημη. Είμαι celebrity. Ποια έτσι μορίζει. Είσαι ο Μίστερ Μπούτια, όχι. Ο εθνικό τάρι είσαι, όχι. Είσαι η Σαντρέλα Ξίστρα, όχι. Άρα ποια είσαι, κύριε μου. Είμαι η Ιωάννα Τούνελ, αυτή. Τίποτα. Πήγε η πρεσβεία, έκανε διάβημα προ την Ισπανική κυβέρνηση. Σηκώθηκαν δύο ραφάλ, κύριε μου, να πάνε να βομβαρδίσουν το βρώμεο εστιατόριο που δεν αναγνώρισε την Ιωάννα Τούνη. Είναι δυνατόν, καλέ. Δύο πράγματα αναγνωρίζει από την Ελλάδα. Την Χωριάτικη και την Ιωάννα Τούνη. Άκου πράγματα, φυσικά έκανε βίντεο, καλέ. Σε παρακαλώ τώρα. Δεν θα έκανε η Ιωάννα Τούνη βίντεο, μα για όνομα του Θεού. Φυσικά και έκανε να μα πει τον πόνο τη, αλλά μετά από κλάμα παρακαλετό, μπορεί να έδωσε για ένα 50 γονάστα εκεί πέρα στον πορτιέρι, τη βάλανε μέσα και ησυχάσαμε όλοι μας.

0: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίθιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live, και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λιαμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars ή Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman, μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλλη μαφουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life. Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life.

Διαβάζω κάτι που έρχεται, λέει, από την Πορτογαλία. Σ' άλλος, λέει, στη χώρα, από την αύξηση των θηριανών ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και πηγαίνουν στους κτηνιάτρους να τους εξετάσουν. Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Αυτή η βλακεία που έχει καταβάλει το ανθρώπινο είδος είναι κολλητική, ανησυχώ. Ο άλλος τώρα νομίζει, νιώθει και αισθάνεται ότι είναι γάτα και σκύλος, φοράει κάτι μάσκες σκύλου, κάτι μάσκες γάτας, κάνει νιάου νιάου γαβ γαβ και πάνε στον κτηνίατρο για να εξεταστούν και δεν τους έχουν αργήσει στις μάπες και τις γλωτζές να ζηνέρτουν, να έρθει το μυαλό στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Έχετε χαζέψει καλά εντελώς. Και βγάζει ανακοίνωση, λέει, ο Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος για να πει ότι μην εξετάζετε εσείς κτηνίατροι τους ανθρώπους που νομίζουν ότι είναι ζώα. Μα είναι ζώα, μαντάμ, γιατί η ηλικιότητα δεν έχει πάντα από ό,τι φαίνεται. Έχει ζήσει καμιά μαϊμού να κάνει τον άνθρωπο? Έχει ζήσει κανένα σκύλο να υποδίδει το ποτίκι? Έχει ζήσει κανένα πλαμίκο να κάνει τον ελέφαντα? Τώρα πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι πετριά είναι αυτή που πάρει κάνουν γαβ γαβ, νιάου νιάου, έλα ρίχνουν ένα μπουγέλο με κρύο νερό και πέντε μπαγάκια μέσα να συνέλθει. Είναι δυνατό καλό αυτό πράγμα? Και το θεωρούν και μόδα, είναι πάρα πολύ καλά, είναι μόδα. Αυτοπροσδιορίζεται γάτα και ντύνεται σαν γάτα και τρώνει σαν γάτα. Γιατί δεν τις βάζουν να φάει ένα ποντίκι? Αυτή είναι η σαλαμούρα που νομίζω ότι είναι γάτα. Εκεί να δεις πώς επανέρχεται η κυρία μου και σηκώνεται στα δύο πόδια και κάνει τον άνθρωπο και κάνει και το ανθρωπινό το είδος και φεύγουν όλα. Και ψίλι και τσιμπούρια και γάτες και σκύλοι. Δώσ' του να φάει μια γάτα εκεί πέρα που κάνει νιάου νιάου βρεγατούλα με τη ροζ μιντούλα, να δεις πώς συνέρχεται. Πάντως η ανθρώπινη βλακεία δεν έχει πάτο, κυρία μου.

Και θα αλλάξω θέμα. Θα σε πάω, κυρία μου, τώρα στα Μπαχαμαϊκά. Ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγαν Μάρκλ γιορτάζουν 8 χρόνια γάμου. Η δημοσίευση φωτογραφίες για την πολυσυντημένη τελετή γάμου που κάνανε αυτοί οι δύο. Αυτή τη Ζαλαμούρα, εγώ να ξέρω, τη συγχαίρομαι πάρα πολύ. Αυτή τη Μέγαν Μάρκλ, πολύ τη συγχαίρεται το είναι μου, κυρία μου. Εκτός ότι είναι μεγάλη Ζαλαμούρα, είναι πονηρή Ζαλαμούρα, με τον παντρεύτηκε τον άλλο του Χαζούλιακα, πήγανε μέσα στο παλάτι. Ξαποστείλανε τη γριά, τη φάγανε τη γριά, τη βάβω, τη βασίλισσα με την πουτινίδια μπροστά τη αυτή. Έπαθε 8 κεφαλικά ένα έμφραγμα και έβγαλε και παρανυχίδε. Έλεγε πάρτε να μπροστά μου αυτή τη Ζαλαμούρα, δεν θέλω να τη βλέπω. Πήρε και το άλλο το ζωντόβολο μαζί τη, τον πρίγκιπα Χάρη, πήγαν στι Αμερικέ. Εκεί ο Ντόναλτ Τραμπ του πέρασε πριν ο κορδέλα, κυρία μου, να ξέρει, δεν του έλεγε καθόλου. Σου λέει μόνο κρουζούζε, έβαγε τη γριά, ήρθε εδώ πέρα εμένα να με δει τι ωραίο που είμαι τζόβενο με το πορτοκαλί γαρι δε μαλί μου, να φά και μένα βρεούστα από εδώ πέρα. Μετά φύγανε από την Αμερική, πήγα στον Καναδά, ξαναγυρίσαν πάλι πίσω, με έχει κουράσει αυτή η κοπέλα. Με έχει κουράσει πραγματικά. Άμα τη δω μπροστά μου, θα την πατσίσω σαν τη Δημητριάννη Παπανδρέου, κυρία μου. Δεν θέλω να τη βλέπω μπροστά μου. Είναι μια Ζαλαμούρα μοχθηρή, πόνηρη και ξετσίποτε από πάνω. Εν τω μεταξύ, όλοι κάνουν κάτι σύριαλ τη ζωή του, κάτι ταινίε, κάτι στα Disney Channel. Άπατα. Δεν θέλει να του βλέπει, κυρία μου. Ακόμα και άνθρωπο που είναι σε κόμμα, σηκώνεται για να αλλάξει κανάλι, σου λέει τώρα. Πάντω αυτή είναι πάρα πολύ ευτυχισμένη, είναι πάρα πολύ όμορφη εκεί πέρα. Αλλά τελειώνουν τα λεπτά, μαθαίνω, κυρία μου. Γιατί οι συνεντεύξει που δίνανε παλιά ω πριγκυπικό ζεύγο είχαν και εκατομμύρια. Ήταν συνέντευξη και εκατομμύριο. Όχι εδώ πέρα που πηγαίνει κάθε μπουρούλο κακομίρια τσάμπα ο Λιάγκα και λέει τον πόνο τη. Όχι, κυρία μου, εκεί πέρα πληρώνεται. Τώρα δεν τη θέλουν ούτε αυτοί από τα κανάλια, βρε. Φύγε από εδώ πέρα τώρα, Γρουζούζα. Πάντως δημοσίευσε φωτογραφίες. Πόσο ευτυχισμένη είναι. Ο γάμος αυτό. Βρε, πήγαινε να δυσανέρχομαι.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Διερωτάμενοι για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωτε καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
4: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
5: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το yachting, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Είστε στον Love 98,5. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα σε και τα μέα. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες στα ETs, 90s και Millennium και τη δεύτερη μας ώρα. Έχω. Σας έχω τη δεύτερη ώρα. Τι άλλο, Θέμη Αντωμαντίδη. Λίγο. Αραβίση, μάνα μου. Επίσης έχω Φιώνα Τζαβάρα. Ελένη Δήμου και πάρα πολλά πράγματα. Επίσης έχω φοβερό διαγωνισμό. 2.000 ευρώ σε δώρο επιταγή από την Κοτσόπουλος Home. Στείλε τώρα μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη επιπλά. Το στέλνει στο μήνυματάκι και θα κερδίσει μια δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Για να πάει εκεί πέρα ή στο Παλαιό Φάλερο που είναι το άλλο κατάστημα ή στο Μαρούσι που είναι το άλλο κατάστημα, να πάρει ό,τι γουστάρει. Μπε κοτσόπουλος.gr για να δει τι ακριβώς παίζει από επιπλά. Πατάω play και επιστρέφω αμέσως. Disco.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θα πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα, κυρία μου, που έχει γίνει πάρα πολύ χαμός. Διαβάζω εδώ Emily in Paris, Lily Collins, Ashley Park και Lucas Bravo. Αυτούς είναι καφές. Στη χώρα της Μυκόνου. Αποκλειστικό βίντεο. Έχει κανείς από εσάς καμία αγωνία, καμιά βαγούρα, κανένα ξύσιμο, εάν και πότε θα γίνουν τα γυρίσματα του Emily in Paris στη Μύκονο? Δηλαδή, πραγματικά, είναι αυτό που λες, και δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ήρθαν οι άνθρωποι, τα κάνουν τα γυρίσματά τους. Τι να κάνω εγώ ακριβώς? Να πάρω το πρώτο πλοίο και να πάω στη Μύκονο, να πιάσω τον μπελεκάλο από το λαιμό του, πω, έλα εδώ που είναι τα γυρίσματα, γιατί θα γίνει χαμός. Ομολόγα τα Πέτρο, γιατί θα έχουμε άλλα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το πολύ πολύ, αν πάρω το πλοίο να πάω στη Μύκονο, θα πάω να χαιρετήσω τον πρώτο τον μπελεκάνο, θα ταΐσω το Γιάννη Γαλάτη, όχι ανάποδα, και θα περάσω πάρα πολύ ωραία. Αυτό που ξαφνικά πρέπει να γίνει πρώτο θέμα, να συζητάμε όλοι. Λες και αν δεν μάθουμε για την Έμιλι Πάρις που θα γίνει στη Μύκονο, θα μας κόψει το γιαούρτι. Ποσό με ενδιαφέρει η κυρία μου για την Έμιλι και για την Πάρις, θα την α πούμε την έλεγχη μου τώρα, και που θα πάνε και στη Μύκονο, και θα πάνε και στην Ψαρού, και θα πάνε και στα Παλούκια Σαλαμίνας. Ποσό με απασχολεί. Και η ζωντανή σύνδεση από τη Μύκονο, και αποκλειστικά πλάνα, σιγά καλά. Εδώ δεν κάναμε έτσι που ήρθε ο Μπράντο Πιτ, που όσο να πει είναι μια σελεμπριτουίτα, που είχε φέρει 700 νοματέου μήμου, τάκουζε χαρά του από πίσω του, να του μοιάζουν και να μπερδεύουν του καμεραμάν. Και χαιρετάγαν όλοι τον το μαϊμού Μπραντ Πιτ. Όχι, κυρία μου, να περάσουμε πάλι τα ίδια χωρίς λόγο και αιτία, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση.

señores.

0: Και θα πάω, κυρία μου, στο ξέσπασμα του Γιώργου Λιάγκα κατά της δημόσιας τηλεόρασης. Ήταν τόσες μέρες Καλούλης, Χρυσούλης, κυρία μου. Εντάξει, είπαμε, φτάνει, εντάξει. Αηδία η κατατίζει. Και εγώ που τον έβλεπα να είναι τόσο γλυκός με τον Ακύλα, να λέει τόσο ωραία λόγια, λέω ή τον απειλούν απέναντι από την κάμερα με κανένα Καλάσνικοφ, ή κάτι του ρίχνουν το πρωί στον καφέ του. Δεν έχει γίνει αλλιώς. Πολύ καλοσύνη, πολύ αγάπη, πολύ στουστοστού μου. Πέρασε η επίδραση στο φαρμάκο, ναι, κυρία μου, και επέστρεψε ξανά στο Γιώργο Λιάγκα που αγαπήσαμε. Είπε 4, 6, 7, 8 φορές τη λέξη ντροπή σας. Ντροπή, ντροπή σας. Το είπε σε όλα τα επιθετικά και προσδιοριστικά. Ντροπή του, ντροπή σας, ντροπή μας, σε όλα. Δεν πήγε. Δεν άφησε άνθρωπο για άνθρωπο, κυρία μου, που να μην είπε ντροπή. Πέρασε ένα κάμερα μάλλον ντροπή και σε σένα. Είπε πού στα μούτρα σου, που στείλατε τον Ακύλα, που ο Ακύλας είναι έτσι, που είναι αλλιώς, που βγήκε η κυρία Κοζάκου να μας πει για τα νούμερα. Άλλη και αυτή, κυρία μου. Μα με αυτό το ύφος που έχουν πιάσει αυτή τη δημόσια τηλεόραση, που νομίζουν όλοι ότι έχουν έρθει από το MIT. Κύριε Κοζάκου, έχει ένα ύφος τύπου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θα ήθελα. Θα μιλήσω λίγο στο λαουτζίκο σε κάποια εκπομπή για τα νούμερα τηλεθέαση που δεν με αφορούν προφανώς, κυρία μου. Ξέρεις τι είναι ωραίο να κάνεις τη δουλειά σου, χόμπι, να μην σε νοιάζει αν θα έχει επιτυχία, δεν έχει επιτυχία, αν θα σε δουν, αν δεν σε δουν. Πάρα πολύ ωραία και να πληρώσεις κάθε χρόνο, κάθε μήνα, σαν να μην υπάρχει αύριο. Πάρα πολύ ωραία. Είναι σαν να ανοίγεις μαγαζί, να μην σε νοιάζει αν θα πατήσει άνθρωπος μέσα και να είσαι σίγουρος ότι το ταμείο θα είναι γεμάτο. Να ανοίγεις το πρωί, να μην σε νοιάζει, μπει δεν μπει άνθρωπος, ξέρεις το τέλος του μήνα. Θα πληρώσει άλλο τα έξοδά σου. Είναι υπερθεαματικό αυτό το πράγμα. Και βγαίνει άλλη με πάρα πολύ ύφος, με πάρα πολύ στυλ. Τα νούμερα μας νοιάζουν ή δεν μας νοιάζουν. Τώρα που το σκέφτομαι, να, κυρία μου, εδώ πέρα, Μουρλέγκο Λιάγκας, αλλά κάπου έχει ένα δίκιο. Όχι, να το πω και αυτό.
1: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η AquaSource, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Πέδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. AquaSource. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
4: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
5: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
6: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: αγοριού απέναντι.
9: Του αγοριού απέναντι. Τον ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
10: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.

Και θα πάω, κυρία μου, τώρα στο αγαπημένο θέμα αυτής εδώ της εκπομπής, ελληνικές καθημερινές σειρές. Άγιος Έρωτας. Δεν έχει μείνει άνθρωπος ζωντανός από τη σειρά, ε. Οι βασικοί πέντε πρωταγωνιστές ευτυχώς έχουν γλιτώσει. Όποιος έχει μπει στα μισά της σεζόν έχει πεθάνει, κυρία μου, ε. Μάνα, πατέρας, ξάδερφος, θεία, θείος, μια γνωστή, ένας γκόμενος. Έχουν παγωθεί όλοι, κυρία μου. Τους έχει ξεπαστρέψει ένας άνθρωπος. Ένας σκοτώνει, σαν να μην υπάρχει αύριο, κυρία μου, ε. Και δεν τον πιάνουν κιόλας, ε. Αυτός τους έχει σκοτώσει, τους έχει δολοφονήσει, τους έχει πνίξει, τους έχει βιάσει, τους έχει κρεμάσει, τους έχει ποδοπατήσει, τους έχει πετάξει μέσα σε μια σπηλιά, τους έχει τσιμεντώσει, θα τους βρούμε στα μετρό. Από κάτω, στα έργα, κυρία μου. Τους έχει κλείσει σε ντουλάπες, σε πατάρια, σε υπόγεια. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτή η σενεριογράφη πια, ήμαρτον καλέ. Εντάξει, είναι ένας εκεί πέρα μουρλός που δολοφονεί εδώ και δύο χρόνια. Δεν υπάρχει ένας αστυνομικός, μαρσί. Ένας να πάει να τον πιάσει. Γιατί πολύ απλά, να ξέρεις, οι δύο προηγούμενοι αρχηγοί της αστυνομίας της περιοχής, οι υπεύθυνοι διευθυντάδες, και αυτοί δολοφονηθήκανε. Δηλαδή, κάπου να υπάρχει ένα έλεος, καλέ. Έφαγε τη μάνα του προχτές. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος πια δεν έχει έλεος. Τη μάνα, την ξαδέρφη, μια γνωστή του, μια γκόμενα, μια θεία, τη συμπεδέρα, την κουνιάδα. Δηλαδή, εντάξει, λίγο φαντασία να υπάρχει πια. Καταλάβαμε, είναι μια σειρά που ο παπάς έχει παπαδέψει ό,τι κυκλοφορεί σε γυναικείο πληθυσμό στην περιοχή. Με τα βίας του έχει γλιτώσει, κατά λάθος γλίτωσε ένας καμεραμάν και ένας ηχολήπτης. Είναι ένας άλλος εκεί πέρα, κυρία μου, ένας πάρα πολύ καλά τυπουγκόμενος, που έχει πάει με νύν και πρώην ξαδέρφες και θείες, με τη μάνα και πατέρα, και μια γιαγιά την είδε εκεί πέρα μια χαρά της. Πέρασε ένα χεράκι, δηλαδή κάπου να υπάρχει έλεος, καλή. Εντάξει, φτάνει. Τελειώστε, τον παρεθήκαμε, κύριε μου. Σε λίγο θα φοβόμαστε, μην ανοίξουμε την πόρτα του σπιτιού και τον βρούμε μέσα το δολοφόνο και πούμε: α, εσείς καλέ, δεν είστε εδώ πέρα, λάθος. Ο Άγιος Έρωτας είναι αλλού. Είναι σε άλλο χωριό, μπερδευτήκατε.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά παιδιματάκια. Ραντεβού και αύριο πάλι εδώ, κανονικά στην ώρα μας στις 6 ώρα το απόγευμα, στην απόλυτη ραδιοφωνάρα Αθηνών, Αττικής και Περιχώρων, στον Love 97,5. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζα, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Καλό βράδυ σε όλους.

0: πιούμε κι εμείς. Μισό, μισό, να πιω νερό.
1: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Alimos Classic Car Sunday δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Alimos Classic Car Sunday 7, από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Ματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Ξέρεις τι μου λέτε συχνά μέσα από τα μηνύματά σας? Πως νιώθετε περισσότερο τη νύχτα. Όλα πιο δυνατά. Τα σ' αγαπώ, τα μου λείπεις. Ακόμα και τα αντίο. Κι είναι αλήθεια. Η νύχτα δεν έχει περισπασμούς. Δεν έχει φωνές. Δεν έχει υποχρεώσεις. Έχει μόνο εσένα. Τις σκέψεις σου. Και εκείνο τον έναν άνθρωπο που δεν φεύγει το μυαλό σου. Μπορεί να μην είστε πια μαζί, μπορεί να μην ήσασταν ποτέ, αλλά υπάρχει. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσεις να τα εξηγήσεις. Η αγάπη δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Μόνο παρουσία. Έστω και μέσα από τα ηχεία ενός ραδιοφώνου, αργά τη νύχτα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ίσως απόψε σκέφτεσαι εκείνον ή εκείνη τον άνθρωπο που δεν έμεινε. Ή εκείνη που έμεινε, αλλά όχι με τον τρόπο που ήθελες. Και αυτό είναι εντάξει. Δεν είναι αδυναμία να περιμένεις. Ούτε να νοιάζεσαι για κάποιον που δεν γυρίζει. Αλλά είναι δύναμη να συνεχίζεις να αγαπάς χωρίς να κρατάς κακία. Να συγχωρείς, ακόμα και αν δεν ακούστηκε ποτέ ένα συγγνώμη. Το τραγούδι που έρχεται είναι για εκείνη τη μεριά της καρδιάς που δεν ξεχνά, που δεν φωνάζει, αλλά θυμάται.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Κάθε τραγούδι μια ιστορία, κάθε στίχος μια σκέψη που ίσως φοβόσουν να πεις φωναχτά. Αν είσαι μόνη ή απλώς μόνη μαζί με κάποιον, αν κάτι σε τρώει, αν η καρδιά σου χτυπάει πιο γρήγορα για κάποιον που λείπει, τότε ναι, είσαι στο σωστό μέρος, στο Love, στο 97,5. Στείλε μου το μήνυμά σου, την αφιέρωσή σου ή απλώς άσε τη μουσική να μιλήσει.

Μερικές νύχτες έχουν μια παράξενη δύναμη. Δεν χρειάζεται να συμβεί τίποτα. Απλώς νιώθεις. Νιώθεις περισσότερο. Σαν να έχουν όλα περισσότερο βάρος ή περισσότερο νόημα. Γράψε μου αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Κάποιες φορές πάντως, αν και αυτές, δεν χρειάζεται λόγια. Μόνο ένα βλέμμα, μια ανάσα ή έναν ήχο που σε ταξιδεύει πίσω. Ίσως εκείνο το βράδυ που πέρασες μαζί του μια υπέροχη νύχτα. Ίσως εκείνο το βράδυ που χωρίσατε. Ίσως εκείνο το βράδυ που δεν είπατε ποτέ αντίο. Ίσως σε κάποιο σου αγαπώ που δεν υπόθηκε όμως. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα αυτά είναι μέσα στις σχέσεις και μέσα στη ζωή. Σημασία έχει να συνεχίζεις να μαζεύεις τα κομμάτια σου και τον εγωισμό βέβαια και να συνεχίζεις.

Η ώρα είναι 11. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

μπορεί να ακούς αυτή την εκπομπή από το κρεβάτι σου, με τα φώτα σβηστά και το παράθυρο λίγο ανοιχτό. Έτσι να ακούγεται η πόλη που κοιμάται. Ίσως να οδηγάς μόνος στον άδειο δρόμο με τη σκέψη κάποιου κάποιας να σου κρατάει παρέα στο κάθισμα του συνοδηγού. Ίσως απλά να προσπαθείς να ξεχαστείς, να μην σκέφτεσαι εκείνο το πρόσωπο που σου λείπει, αλλά η καρδιά να μην συνεργάζεται. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας.

Αν είσαι από εκείνους που κρατούν μέσα τους μια αγάπη ανίποτε, σε νιώθω. Δεν χρειάζεται πάντα να το πεις φωναχτά για να είναι αληθινό. Υπάρχουν αγάπες που υπάρχουν και μόνο που τις σκέφτεσαι, που ζουν στη σιωπή και είναι εκεί κάθε φορά που πέφτεις για ύπνο και απλά τους ψιθυρίζεις καληνύχτα χωρίς ποτέ να το ακούσουν. Γράψε το μήνυμά σου στο loveradio.gr.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Η πόλη έχει σοπάσει, τα φώτα χαμηλώνουν, οι σκέψεις δυναμούν και εμείς εδώ, εγώ εδώ, παρέα, στο ραδιόφωνο, κάτω από τον ίδιο ουρανό. Μοιραζόμαστε και αυτό το βράδυ λίγες στιγμές σιωπής και συναισθημάτων. Είναι αυτή η ώρα που οι λέξεις γίνονται πιο βαριές, πιο αληθινές, που μια μελωδία μπορεί να ξυπνήσει μνήμες και μια φωνή να σου κρατήσει συντροφιά.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

έχεις κάτι στην καρδιά σου, άφησέ το να ταξιδέψει. Ένα μήνυμα, μια σκέψη, μια αφιέρωση. Κι εγώ είμαι εδώ. Να την κάνω τραγούδι. Απόψε δεν είσαι μόνη. Απόψε, σε αυτή τη συχνότητα, υπάρχει κάποιος που σε νιώθει. Μείνε κοντά και άφησε τη νύχτα και τη μουσική να σου μιλήσει. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας μηνύματα.

σκέφτομαι και αυτό το βράδυ. Μήπως και εσύ σκέφτεσαι κάποιον που σου λείπει. Μία φωνή, ένα βλέμμα, ένα χάδι που δεν ήρθαν ποτέ. Ή μήπως από αυτούς που ελπίζουν ακόμα. Εδώ, στη νύχτα αυτή, δεν έχει πρέπει. Δεν έχει γιατί, μόνο συναισθήματα. Και εμείς, εσύ και εγώ, στη δική μας μεγάλη ραδιοφωνική συνάντηση, κάθε νύχτα 10 με 1.

Και αυτό το βράδυ μην εδώ, γιατί η νύχτα είναι μαγική. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν, το βλέπω μέσα από τα δικά σας μηνύματα, που αγαπούν, που περιμένουν, το Love 97,5, το ραδιόφωνο, θα είναι το καταφύγιό τους. Αναρωτιέμαι, εσύ τι νιώθεις απόψε?

0: Στο Love Radio 97,5 είναι μεσάνυχτα. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

ξαφνικά. Η βροχή δε μου σκεύει τους ώμους ξαφνικά. Τραγουδούν οι αφίσες στους δρόμους ξαφνικά. Δεν πεθαίνει στη στέλα η μελίνα και η μορφή σου σε κάθε βιτρίνα ξαφνικά. Ξαφνικά στο κορμί σου οδηγούν όλοι οι δρόμοι ξαφνικά. Δεν υπάρχουν πρέπει και νόμοι ξαφνικά. Δύο αστέρια μιλάνε για σένα σε παράλληλους δρόμους πεσμένα

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί είπαμε κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες Μαρίνα?
2: Ναι, κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά Μαρίνα. Ναι. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love 97,5.
4: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an. Il y a un siècle, il y a une éternité.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

ώρα είναι μία. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Λόγω κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι με τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: περίμενα να έρθω.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Με τα 200 ευρώ θα κάνω μια σούπερ έξοδο με την παρέα μου.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Ακούς Λαβ 97,5.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω. Μοιάζουν οι ώρες

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Τα 80s και τα 90s.

0: Η ώρα είναι 3. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.